0: βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
1: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Stigma Radio.
4: Is that a fuck I feel deal with it?
5: That could be like

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: my God! He stabbed her!
1: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί. Τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
2: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα Radio.
5: Η ώρα είναι 5.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα. Πρώτη Ιουλίου, λοιπόν. Μπαίνουμε στο κυρίως γεύμα του καλοκαιριού. Η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Αρχίσαμε την πλακίτσα πρέπει.
0: Καλά για να μπει και. Καλά θα πάει και αυτό. Για να πάει καλά ο μήνας, καλέ.
1: Ναι. Γιατί άμα δεν μπει ο μήνας.
0: Έτσι με.
1: Καλά.
0: Με καλή διάθεση. Δεν είναι πρωινή αφετηρία.
1: Θέλει την γλύκα του ρε παιδί. Δεν γίνεται έτσι.
0: Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-8-80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μην νιώθουμε μοναξιά. Αλλά μην αργείς. Καλά τα λέει. Για πάμε.

0: Αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια τα βάζει ο Βασίλης Κρυμπάς, η Όλγα Καλατζή, ο Παναγιώτης Κάτσιος, συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Άντε να ξεκινήσουμε και σήμερα, πρώτη του μήνα. Έλα, είναι η μέρα πληρωμών. Ανοίξτε τις τσέπες.
1: Τώρα. Έχουμε μπει στο κρίσιμο δεκιά ημέρα.
0: Έτσι. Ξεκίνησε.
1: Ό,τι φάτε και ό,τι πιείτε.
0: Μην μπει στο υπόλοιπο.

0: πανσέλ, έχει πανσέλινο προχθές και κρατάει ακόμα το φεγγάρι και είναι εντυπωσιακό. Μέχρι στη ζωή μου να σε βρω. Θολούρα εδώ μεταξύ. Έχει θολούρα. Ξέρεις σημαίνει αυτό. Okay. Ζέστη.
1: Ζέστη, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Άνθρωπος όμως ξέρει να διαβάζει το φεγγάρι. Τα συστήματα, τεχνολόγια, τα μηνύματά σας.

0: Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη την Αλεξάνδρα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν οι Άγιοι Ανάργυροι. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να είναι σήμερα, πάντα δίπλα μας.
1: Σήμερα περνάνε και την ευχή για το ξεματιασμά.
0: Τι είπες τώρα, ναι. Με κούφανες. Εγώ για Μεγάλη Πέμπτη ξέρω εσύ, Λία Σινεμά. Μας έχεις κάψει σήμερα.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό και ξέρεις, το περνάει άντρα σε άντρα και γυναίκα σε γυναίκα.
0: Τι λες ρε εσύ, Λία, τώρα θα με τρελάνεις.
1: Αλήθεια.
0: Όχι, κάνεις λάθος.
1: Εγώ.
0: Κάνεις λάθος. Πάει από άντρα σε γυναίκα και από γυναίκα σε άντρα.
1: Α, έστω.
0: Δεν πάει αυτό το ίδιο φίλο. Και επίσης δεν είναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος. Θα με τρελάνει 5 και 6 πρώτα λεπτά, δηλαδή. Πραγματικά δηλαδή.
1: Είδες όμως, όχι πες. Όχι πες τώρα, δεν
0: μπορείς,
1: είσαι έτοιμη, δεν είσαι έτοιμη. Δηλαδή να κάνεις και ένα δεκάωρο έτσι όπως σε κούρδισα λιγάκι.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύρης, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανία, ο Κοσμάς και ο Μαυρίκιος. Όχι ο Άγιος Μαυρίκιος. Λοιπόν. Λοιπόν, καλή Τεταρτούλα. Καλό μήνα, λέει ο Παυλάρας ο Γιγαντάς. Σε όλους, λέει, με φρέσκο χαμόγελο. Σήμερα το μενού έχει ψωμάκια με μήλο, σοκολάτα και σοκολάτα γάλακτος.
1: Τι πουλοβεριστήκα να.
0: Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα από το όμορφο Αίγιο. Πήρα πολλές απουσίες. Ναι, Κωνσταντίνε, σε καταγράφω, μην νομίζεις. Καλό μήνα. Είχα δεκαήμερη άδεια, λέει, για να βγει το δύσκολο καλοκαίρι.
1: Και τη λες εμένα που λείπω 3-4 μερουλές.
0: Καλά, εντάξει.
1: Όποτε τα καταφέρνω.
0: Ναι. Έχω και 2-3 ακόμα που τους έχω έτοιμους. Μόλις τα εμφανιστούν, θα βαρέσει καμπάνα.
1: Το νου σας, παιδιά.
0: Θα πάνε φυλακή. Λοιπόν, υγεία, χαρά, ευτυχία σε όλους. Λέει, ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Λέει ο Κωνσταντίνος, να είσαι καλά, αγαπημένε φίλε. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα, Κώστα μου. Νάτος και ο Σάβας. Καλημέρα, καλό μήνα στο παρεάκι από την όμορφη Θάσο.
1: Έχεις πάει?
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι.
0: Ετοιμάζομαι να πάω στο βουνό για τη συλλογή της Ρίγανης της χρονιάς. Πω, πω να ήμουν μαζί του. Αυτά τώρα
1: είναι. Αυτό είναι ωραίο.
0: Ρίγανη. Τι ωραία. Η μυρωδιά της Ρίγανης μου θυμίζει φουλ παιδικά
1: σου
0: χρόνια.
1: Σου φέρνουν Ρίγανη από το χωριό.
0: Κοίταξε τώρα, η αλήθεια είναι ότι την αναζητώ πάντα, δεν τη βρίσκω πάντα εύκολα.
1: Θέλεις να σου δώσω αγρινιότητα?
0: Ναι, να μου δώσεις.
1: Δεν κάνω πλάκα, αλήθεια.
0: Λοιπόν, ναι, τώρα πάνω σε αυτό που λες, πριν. Η Ρίγανη τώρα από τα μέρη εκεί, τα δικά μας, φέρνει θύμισες τώρα, έτσι, αναμνήσεις παιδικές. Γιατί πήγαινα κι εγώ με τη γιαγιά μου και τον παππού μου, πήγαιναμε και μαζεύαμε Ρίγανη. Και κάποια στιγμή, πριν 2-3 χρόνια, τέτοια Ρίγανη όμως εγώ δεν είχα ξαναβρει, έτσι, ως ενήλικη ας πούμε. Και κάποια στιγμή, πριν 2-3 χρόνια, κάποια μητέρα συμμαθητή των παιδιών μου έφερε Ρίγανη από τα μέρη της. Και είχε ακριβώς την ίδια μυρωδιά. Μου φέρνει λοιπόν τη Ρίγανη, πρόσεξε. Φέρνει τη Ρίγανη, μου λέει: σου έφερα Ρίγανη για το χωριό. Ανοίγω εγώ το βαζάκι, μυρίζω τη Ρίγανη. Η Ρίγανη ξεκλειδώνει όλες τις αναμνήσεις και αρχίζω τα κλάματα εγώ τώρα. Μου έχει δώσει αυτή τη Ρίγανη και εγώ έτσι κλαίω. Και λέει αυτή: μα γιατί, μου λέει και τα λοιπά. Τι σου έκανα, μου λέει αυτή. Όχι, λέω τίποτα, δεν μου κάνει μια χαρά. Λέω: απλά εντάξει, είναι κάποιες μυρωδιές.
1: Τσαγάκι του γονού σου φέρνει.
0: Ναι. Σου είπα, τα αναζητώ όλα αυτά, τα ψάχνω. Είμαι. Καλημέρα στην Τζέννη. Γεια σου, Τζέννη. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλούς καύσονες. Γεια σου, Τζέννη μου, με το ωραίο στο όνομα. Τζέννη λένε και την ονά μου. Γεια σου, Τζέννη μου. Να και ο Βάιος από την Πάτρα. Καλημέρα, πρωινό team. Ευχές για καλό, υπέροχο Ιούλιο. Καλή Τεταρτούλα. Υπέροχο ξημέρωμα σε όλους. Να σε καλά, Βάιε μου. Καλημέρα, καλό μήνα, με υγεία και καλή Τεταρτούλα, λέει και ο φίλος ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου της ΕΘΕΛ. Γεια σου, Μάκη! Καλημέρα! Ο Δημήτρης έχει πάει για περπάτημα και λέει: καλό μήνα, καλημέρα. Καλώς τα δέχτηκες, Έρη. Ήρθε το παιδί! Να φτιάξουμε χαλβά.
1: Σιμιγδαλένιο.
0: Σιμιγδαλένιο, ναι. Τώρα είναι δυνατόν να μου λέει τον Αγίον Αναργύρο ότι σήμερα είναι το ξεμάτιασμα, εσύ αυτά. Τι, λάθος θα θυμάσαι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ ξέρω για Μεγάλη Πέμπτη ή Μεγάλη Παρασκευή ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω για... Έχω ακούσει κάτι τέτοια. Δεν έχω ακούσει για... Ξέρεις να ξεματιάζεις, Λία? Ναι. Α, ξέρεις. Μπράβο εσύ. Οπότε σήμερα, δηλαδή, με βάση τα δικά σου δεδομένα, το λες.
1: Ναι.
0: Από άντρας ή γυναίκα. Ναι. Άρα στο διάλειμμα θα μου πεις το ξεμάτιασμα.
1: Άμα θες.
0: Αλλά τις... Να το πως κανονιστήκαμε και σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν σήμερα, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, και βεβαίως ο ήλιος ανατείλει στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 53 το απόγευμα. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αρκετή ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα φτάσει ο υδράλγυρος τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Τώρα οι μετεωρολόγοι εδώ λένε ότι δεν πρόκειται για καύσωνα, έτσι. Οι μέγιστες τιμές αφορούν κυρίως τοπικές περιοχές, δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια. Από την Παρασκευή, κυρίως μέσα στο Σαββατοκυριακό, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά και θα επιστρέψει πάλι στα πιο ανεκτά για την εποχή επίπεδα. Αλλά βέβαια, όταν μιλάμε για τις άλλες χώρες και έχουν 38, το λέμε καύσωνα. Όταν μιλάμε για μας, τίποτα. Δεν ασχολείται κανένας. Σου λέει, είναι συνηθισμένη τώρα αυτή. Στην Αττική λοιπόν προβλέπεται γενικά αίθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Από έως τους 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 2 με 4 από φόρ, και στα ανατολικά 5. Γενικά αίθριος καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με μονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην υπέροχη Θεσσαλονίκη και στον Στάτους FM, να στείλω την καλημέρα μου στους καλούς συναδέλφους εκεί στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία λοιπόν στην όμορφη νύφη του Θερμαϊκού θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σύμφωνα με όσα λένε οι μετεωρολόγοι, εμείς καύσωνα δεν θα έχουμε τουλάχιστον μέχρι τις 10-11 του μηνός. Ένας Ιούλιος που ξεκινά με μεγάλες προσδοκίες, διότι για κάποιους είναι μήνας αδειών. Ξεκινάει ξεκούραση. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή συνέχεια για ένα όμορφο καλοκαιράκι, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Γεια σου Νικόλα, μου έχει στείλει και μια, έτσι, ένα ωραίο, με καρδούλες, με ήλιο και τα λοιπά. Μια ωραία φωτογραφιούλα. Λοιπόν, η Λία προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε έτσι ωραία μουσικούλα και αμέσως μετά να επανέλθουμε. Έχουμε αρκετά θέματα και δυστυχώς κάποια από αυτά είναι και δυσάρεστα, αλλά όπως είπαμε εδώ στην εκπομπή, με πάντα με ψυχραιμία, θα σας ενημερώσουμε για ό,τι ακριβώς συμβαίνει.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζει το Σάββατο ή την Κυριακή και έχει εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά. Παραπολιτικά.

0: Υπάρχουν άλλες οι οποίες είναι. Τι να πει τώρα και οι Σαρλίς Θερόν, τι να πούνε άλλες.
1: Α, δηλαδή άμα ήσουν ελεύθερος εσύ τώρα λέμε.
0: Ναι.
1: Και ερχόταν η Παμέλα Άντερσον που έπεσε στο Baywatch με το ωραίο το καυτό το μπικινάκι.
0: Παίζει,
1: και έτρεχε ρε παιδί μου.
0: Παίζει να χιλοπιτούλα.
1: Αχ, θα με τρελάνουσε λεμά σήμερα. Πάει, θα καώ. Είναι σαν να μου πεις εμένα ότι θα ερχόταν ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και θα του έλεγα όχι μωρέ, εντάξει. Άστο.
0: Πώς δεν μου ξέρεις. Ναι. Μπορώ να σου λέει για κάτι ρε παιδί μου που να σε ξενέρωνε, γιατί. Γιατί. Μπορεί να έλεπες κάτι που δεν θα σ' άρεσε. Γελάς, ε.
1: Δεν έτρεχε τη ρόπιτα το πρωί, ας πούμε. Καλημέρα, καλό μήνα. Ραδιοφωνική μας παρέα από τα τρόλεϊ. Να, έχουμε τα λεωφορεία, έχουμε και τα τρόλεϊ.
0: Έτσι.
1: Γραμμή 15, Πετράλωνα, δικαστήριο Ευελπίδων, Πολύγωνο. Εγώ μαζεύω ρίγανη, λέει, από τη Μάνη. Και τσάι του βουνού από τον Ταΐγετο. Γεια σου, ρε Γιάννη Γίγαντα. Από εκείνα τα μέρη ήταν αυτά που μου έφερε η φίλη μου. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία περιοχή. Γενικά, εκεί στη Μάνη είναι πολύ όμορφη περιοχή αυτή. Λοιπόν, καλημέρα στο πιο δυνατό παρεάκι, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Πολύ καλή τεταρτούλα και ακόμα καλύτερο μήνα. Όσο δυνατόν και χωρίς έκτακτες ειδήσεις, εννοείται με λιγότερες πυρκαγιές. Μακάρι, από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή. Και σε αυτόν που δεν έχουν καθαρίσει ακόμα τα οικόπεδα και, και βεβαίως σε όλων αυτών που κάθε χρόνο βάζουν το χεράκι τους και προκαλούνται οι πυρκαγιές.
0: Απ' τη μια αυτά, απ' την άλλη τα πεύχα που είναι τα κουκουνάρια τώρα έτοιμα.
1: Σκάνε.
0: να εκτοξευθούν άμα γίνει τέτοια ιστορία.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο πιο βαθιά στην επικαιρότητα να σας πούμε δύο πράγματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε μια μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Λιτή. Η φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα και δυστυχώς χάθηκε ένας άνθρωπος. Χάθηκε ένας άνθρωπος 60 χρονών και βρέθηκε και μια ακόμη σωρός. Όλα ξεκίνησαν όταν μια οικογένεια, η γυναίκα, ο άντρας και το 10χρονο παιδί τους βρισκόταν στο σπίτι τους, το οποίο ήταν μέσα σε μια δασική περιοχή, εκεί στην περιοχή Λιτή, στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Ξεσπάει η φωτιά, μόλις έφτασαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, βρήκαν μια γυναίκα, τη γυναίκα της οικογένειας, η οποία είχε υποστεί εγκάβματα. Λίγο πιο κάτω βρέθηκε η σωρός του άντρα της, του 60χρονου άντρα της. Για αρκετό διάστημα, για αρκετό χρονικό διάστημα, οι αρχές χτένιζαν την περιοχή για να εντοπίσουν το 12χρονο παιδί. Αργά το βράδυ εντοπίστηκε μια ακόμη σωρός μέσα στο σπίτι της άτυχης οικογένειας. Εικάζεται ότι είναι του παιδιού, του 12χρονου παιδιού. Τραγικά νέα μας έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Μια μεγάλη φωτιά η οποία ξεκίνησε και πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις, πολύ γρήγορα. Ήρθαν μηνύματα 112, το ένα μετά το άλλο. Μεταξύ αυτών ήρθε και ένα μήνυμα να εκενωθεί το χωριό Λιτή. Έφτασαν δεκάδες πυροσβέστες και από αέρα έγιναν ρήψεις νερού μέχρι τη δύση του ηλίου. Πολλά αεροσκάφη. Δυστυχώς όμως είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Με αυτή την άτυχη οικογένεια που ζούσε σε ένα απομονωμένο σπίτι στο δάσος. Ο πατέρας ήταν συνταξιούχος δάσκαλος. Βρέθηκε νεκρός λίγη ώρα μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, ίσως στην προσπάθειά του να διαφύγει, γιατί το σπίτι ήταν μέσα σε δασική έκθεση. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε εκεί η εγκαυματίας σύζυγός του, η οποία μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα. Στις πρώτες επαφές με τις αρχές, αμέσως η μητέρα είπε ότι το 12χρονο παιδί ήταν μαζί με τον πατέρα του την ώρα της φωτιάς. Και μετά το βράδυ, αργά το βράδυ, άρχισε να υπάρχει αναζωπήρωση της φωτιάς εκεί στο χωριό. Άρχισε να δυσκολεύει η έρευνα για την αναζήτηση του 12χρονου. Οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το σπίτι, κάτι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, για να ερευνήσουν τους χώρους μέσα στο σπίτι. Και αργά το βράδυ έγιναν γνωστά τα τραγικά νέα ότι υπάρχει και μια δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι. Πολύ δύσκολες ειδήσεις και πολύ δύσκολα λέγονται αυτές.

0: ειδήσεις. Και φυσικά όλο αυτό που συνέβη χθες στα Πετράλωνα. Τρομερό αυτό που συνέβη στα Πετράλωνα. Έτσι ξαφνικά, μέρα μεσημέρι, να καταραίει μια πολυκατοικία σε χάρτινος πύργος. Για να ακούσουμε μαρτυρίες πρώτα από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, εκεί που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά.
1: Αν μας πούνε βέβαια ότι πρέπει να φύγουμε και εμείς θα εγκαταλείψουμε το σπίτι, αλλά μέχρι τελευταία θα είμαστε εδώ να βρέχουμε.
2: Είμαστε με τα παιδιά του χωριού και κάτοικοι, για να μην καεί το χωριό μας, γιατί εντάξει εδώ πέρα μεγαλώσαμε.
3: Ήμασταν πάνω στην εκκλησία πρώτα εκεί, ξέφυγε κάποια στιγμή, αλλά όταν τελείωσαμε από εκεί ήρθαμε, επειδή φυσούσε πάρα πολύ, ήρθε προς τα εδώ και τώρα έχει φύγει, λέει, προς τα πέρα, αλλά ό,τι μπορούν να κάνουν όλοι.
4: Τα πρώτα είναι αέρια εκτός του ενός ελικοπτέρου που είναι γεμάτο. Τώρα ήρθαν μία μισή ώρα μετά. Έφτασε δηλαδή στα 50 μέτρα από τα πρώτα σπίτια εδώ.
5: Μακάρι να την εγκλωβίσουν κάπου και να τη σβήσουν.
0: Αυτά λοιπόν λίγο πριν συμβεί το τραγικό αυτό περιστατικό. Με τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, ένα πατέρα και ένα γιο. Και πραγματικά αυτό που έγινε χθες στα Πετράλωνα είναι αδιανόητο. Έτσι μια πολυκατοικία να καταραίει σαν χάρτινος πύργος, να καταραίει στη βάση της, διότι γινόταν εργασίες ανακαίνησης στο διπλανό οίκημα. Στα πρώτα λεπτά, φανταστείτε, εμείς βρισκόμασταν λίγο πριν την έναρξη του μαγκαζίνου το μεσημέρι, όταν προέκυψε αυτή η είδηση. Και υπήρχε και η πληροφορία ότι πιθανότητα υπάρχει και κάποιος εγκλωβισμένος μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε τι κινητοποίηση υπήρχε εκεί στην περιοχή. Αμέσως έσπευσαν πάρα πολλές δυνάμεις που είναι ακόμα εκεί, όπως καταλαβαίνετε. Διότι πρέπει να στηθεί ένα ολόκληρο επιχειρησιακό σχέδιο τώρα. Για το τι ακριβώς συνέβη, για το πώς θα απομακρυνθούν τα μπάζα. Αλλά πάνω απ' όλα, έτσι, όλο αυτό που συνέβη στοιχίζει στις οικογένειες που έμεναν μέσα. Μιλάμε για 7 οικογένειες, 7 σπίτια, που ξαφνικά τις τελευταίες μέρες άρχισαν να βλέπουν, γιατί χθες δεν είχε αποσαφινιστεί πότε ξεκίνησε όλο αυτό, άρχισαν να βλέπουν τις τελευταίες μέρες να παίρνει κλίση το οίκημά τους. Φανταστείτε ότι δίπλα από το σπίτι τους υπήρχε ένα διόρροφο κτίσμα, το οποίο ήταν παλαιό, άδειο, γκρεμίστηκε αυτό και γινόταν εργασίες για να ανοικοδομηθεί ένα ακόμα οίκημα, δηλαδή πολύ όροφο. Σκάβοντας λοιπόν αυτή στα θεμέλια του σπίτι, του υποανέγερση σπιτιού, κάτι συνέβη τώρα εκεί και χτυπήθηκε η πολυκατοικία η διπλανή. Το σπίτι άρχισε σιγά σιγά η πολυκατοικία να παίρνει κλίση και τις τελευταίες ώρες, δηλαδή χθες το πρωί, άρχισαν οι ένικοι μεταξύ τους να αναρωτιούνται γιατί ακριβώς, τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάμε να ακούσουμε μια μαρτυρία κόρη ενίκου εκεί στα Πετράλωνα. Τι της είπαν, μια εξοργιστική κουβέντα που της είπε κάποιος μηχανικός.
6: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και έφυγε και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που κρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της να γίνεται χαλάσματα. Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας, βέβαια, της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
0: Αυτή λοιπόν είναι η εξοργιστική κουβέντα. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Αν ήταν το δικό του το σπίτι, θα το έλεγε αυτό. Φανταστείτε λοιπόν όλους τους συγγενείς εκεί, τους γείτονες της πολυκατοικίας που κατέρευσε, σε τι πανικό βρέθηκαν χθες το μεσημέρι, όταν προσπαθούσαν να καταλάβουν αν βρίσκονται οι δικοί τους άνθρωποι μέσα. Έσπευσαν αμέσως οι πυροσβέστες, προσπαθούσαν να κάνουν ησυχία για να δουν αν υπάρχει ίχνος ζωής από κάτω. Ευτυχώς ήταν σωτήριο ότι κάποιοι που είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και επειδή καταλάβαιναν κάποια τριξίματα, έτσι έντονα τριξίματα, ειδοποίησαν με τα κουδούνια ο ένας με τον άλλον, οι γείτονες μεταξύ τους, καλύτερα να βγούμε από την πολυκατοικία. Αν δεν είχε γίνει αυτό, αν δεν είχαν κινητοποιηθεί μόνοι τους, δηλαδή δεν τους ειδοποίησε κάποιος, δεν Δεν είχαν κάποια ενημέρωση ότι κάτι δεν πάει καλά. Μόνοι τους προσπάθησαν ένας με τον άλλον, χτυπώντας τα κουδούνια, και οι εργάτες βέβαια χτυπούσαν τα κουδούνια. Βγήκαν οι κάτοικοι από το σπίτι και μετά το σπίτι κατέρευσε. Να ακούσουμε συγγενείς λοιπόν και γείτονες της πολυκατοικίας. Stigma Radio.
7: My God, he stabbed her. Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί. Τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
8: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
9: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
10: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
11: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
0: Στίγμα. Στίγμα. Να πάει στη δουλειά και πλέον δεν έχει που να μείνει.
12: Πραγματικά θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε την ασφάλεια των υπαλλήλων του για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς.
13: Υπήρχαν προβλήματα στατικότητας, είχατε καταλάβει?
12: Δεν υπήρχαν στην πολυκατοικία κανένα πρόβλημα στατικότητας. Η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω στο σπίτι.
0: Επίσης συγκλονίζει και η μαρτυρία ενός κατοίκου της περιοχής, ο Αλέξανδρος, ο οποίος λέει ότι είχαν αντιληφθεί τους κραδασμούς και μάλιστα λέει στο διπλανό οίκημα που γινόταν οι εργασίες έριχναν μπετό, λέει, για να το σταθεροποιήσουν.
14: Όταν πέρασα εγώ από το πρωί, ήταν κάπου 16. Εν τω μεταξύ, κάποιο πρέπει να έχει γίνει, το είχαν αντιληφθεί αυτοί. Θα είχαν ακούσει τους κραδασμούς και αυτά. Και είχε έρθει ένα τεράστιο μηχάνημα από το σημείο που είναι στο συνεργείο μέχρι εδώ. Είχε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά το φωνή και έστελνε μπετό. Και πίσω από αυτό το μηχάνημα ήταν μια μεγάλη πεπενιά, πολύ μεγάλη πεπενιά. Και έδινε στο φούρνο τροφές και έριχνε μπετό. Γιατί αυτοί είχαν φοβηθεί, για αυτό το πράγμα και δίνανε μπετό για να το σταθεροποιήσουν. Θα είχαν, από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είχαν ακούσει κραδασμούς αυτοί. Γιατί εμείς μένουμε εδώ και το απόγευμα που πήγαμε πάνω στο Πεκινό, δουλεύανε χθες το βράδυ στο μικρό το κτίριο αυτό που ήταν παλιό τυπογραφείο και σκαλίζανε κάτω τα θεμέλια για να καλουπώσουν. Και εκεί πήρε, φαίνεται, όλοι κάποιο πέδινο χτύπησε, με αποτέλεσμα έπεσε παραγγελία.
0: Λοιπόν, αυτά συνέβησαν εκεί. Βέβαια οι άνθρωποι εδώ που τα λέμε είχαν πραγματικά άγιο, έτσι. Δηλαδή το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα μετά από ένα τέτοιο περιστατικό που οι εικόνες και μόνο θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζουν εικόνες Βενεζουέλας, ας πούμε, όλο αυτό που είδαμε εκεί, και μόνο που δεν θρηνήσαμε θύματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιοι άνθρωποι έχασαν τα υπάρχοντά τους, το βιός τους, τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Το σπίτι οποιοδήποτε ανθρώπου είναι ο κόπος του. Και τι θα γίνει τώρα με αυτό? Εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, και τον δικαστικό αγώνα που έχουν να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή έγινε αυτό που έγινε, συνέβη αυτή που συνέβη, σώθηκαν έτσι όπως σώθηκαν και είναι με τα ρούχα που φορέσανε για να πάνε στη δουλειά τους. Μάλιστα μια κυρία δεν είχε, γύρω στα 55, ήταν στο πρώτο όρφο της πολυκατοικίας, δεν είχε δουλειά, κάτι της προέκυψε τελευταία στιγμή και έφυγε. Και έχασε και το σκυλάκι της που ήταν μέσα. Δηλαδή σώθηκαν οι άνθρωποι όπως σώθηκαν. Φύγανε με τα ρούχα και αυτή τη στιγμή είναι στο μηδέν. Για αυτούς τους ανθρώπους τι προβλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή? Θα υπάρξει κάποια πρόβλεψη για αυτούς τους ανθρώπους? Ή θα περιμένουν να ακολουθήσουν την οδό, την νομική οδό, τη δικαστική οδό και να πάνε σε δίκη να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί, να παραθέσουν οι μεν και οι δεν τα επιχειρήματά τους για το αν έγιναν σωστά οι δουλειές, δεν έγιναν σωστά, αν η πολυκατοικία που κατέρευσε είχε πρόβλημα ή δεν είχε, ή αν οι εργασίες έγιναν σωστά με μέθοδο αντιστήριξης κτλ. Θα μπουν σε ένα κικαιώνα αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, και πραγματικά είναι πολύ θετικό, ευχάριστο, απίθανο ότι τα κατάφεραν και βγήκαν ζωντανοί, αλλά η σκέψη μας είναι κοντά τους, γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι θα ταλαιπωρηθούν και μακάρι να βρεθεί μια λύση, να μην ταλαιπωρηθούν τόσο πολύ και να βρεθεί μια λύση για τα σπίτια τους. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη την Ασημίνα από το κέντρο της Αθήνας που μας πήρε τηλέφωνο να μας πει την όμορφη καλημέρα της και να πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι για να αλλάξουμε διάθεση.

0: Νάτι και η Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα. Καλημέρα σε ολόκληρη την αισιόδοξη παρεούλα. Καλό μήνα, καλή τεταρτούλα. Πάει εβδομαδούλα, γλυκιά μου ερούλα. Λυπάμαι, λέει, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι, Ελένη μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Και αν έχεις κάποιον σήμερα που γιορτάζει, χρόνια του πολλά. Ηλία, κανέναν Αποστόλη, Πέτρο, Παύλο, τώρα που έλειπες αυτές τις μέρες, είχες τίποτα κανέναν εορτάζοντα?
1: Όχι. Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Τίποτα.
0: Τίποτα. Βέβαια, είναι ο μήνας που γιορτάζεις εσύ. 20, 20 τα έλειος.
1: 20. Έτσι. Είπαμε.
0: Έτσι. Τι.
1: Ξέρεις.
0: Ναι.
1: Το 5.
0: Ποιο 5.
1: Το 5 το PS.
0: Α, το PlayStation. Τα παιδιά παίζει.
1: Δεν βγαίνει η βάρδια.
0: Λοιπόν, λέντος ο Παναγιώτης. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα. Πάμε Λάρα, χρόνια πολλά. Ο άνθρωπος ξέρει να διαλέγει.
1: Ξέρεις με ποιον τα έχει αυτή,
0: Η Πάμελα, με ποιον?
1: Τι είχε γίνει και ένα τρομερό βίντεο.
0: Για πες.
1: Με τον drummer.
0: Ναι.
1: Τον Motley Crue.
0: Μάλιστα. Μα αυτά μόνο εσύ τα ξέρεις αυτά τα.
1: Ναι, ναι, αλλά.
0: Αποκλείεται
1: να μην το έχεις πάρει πρέφα τι είχε γίνει.
0: Ήμουν μικρή μόνο εγώ τώρα. Δεν είναι. Ναι, εντάξει.
1: Που έσκυψε.
0: Πήγαιναν υπηαγωγή εγώ τότε. Δεν.
1: Να πιάσει το χαρτάκι που είχε πέσει στο αυτοκίνητο μέσα.
0: Είχε σκύψει αυτή. Για να του πιάσει το χαρτάκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το πιάσε το χαρτάκι.
0: Καλημέρα. Μην αποκαλύπτεις άλλες λεπτομέρειες. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Σπύρο από τη Χίο. Γεια σου Σπύρο μου. Και στη Ρίτα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα παιδιά. Τι θα γίνει με τους λογοκέφαλους? Εχθές παίξαμε μια συνέντευξη ενός 15χρονου, ο οποίος έπιασε 150 λογοκέφαλους. 15 χρονών.
1: 5, πόσα είπαμε?
0: 5,33.
1: 5,33.
0: Και εσύ δεν έχεις πει μια φορά να πάμε να κυνηγήσουμε ένα λαγοκέφαλο? ναι. Πού είναι η εμπειρία σου?
1: Εγώ θα οδηγώ τη βάρκα. Θα έχω πάρει, θα έχω πάρει και τα μπυρόνια.
0: Εντάξει.
1: Εσύ θα έχεις την απόχη και τα καλάμια.
0: Μας βλέπω να φτάνουμε δύο. Αδριατική.
1: Αμέ.
0: Ναι, εύκολα. Εύκολα. Καπετάνιε. Λοιπόν.
1: Έχει ψάρει και θάλασσα σήμερα.
0: Να περίμενα από εμάς να πάμε στο κυνήγι του λογοκέφαλου. Α, καλά. Εντάξει. Καταστροφή. Λοιπόν, καταστροφή όμως, πραγματική καταστροφή βιώνουν οι ψαράδες εκεί στην Κρήτη. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί να έχει επικηρυχθεί ο λογοκέφαλος, αλλά είναι δύσκολο για να ψαρευτεί, διότι καταστρέφει τα δίχτυα, έτσι. Δεν είναι απλό το πράγμα. Εκεί χρειάζεται μια άλλη μέθοδος. Οι γνώστες το γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι.
2: Λαγοκέφαλο και 10 κιλά. Βγάλαμε 20 κομμάτια ψάρια στα χοντρά ρίχα. Θα τα κυνηγήσουμε. Θα λιγοστέψει ο πληθυσμός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει όμως να προγραμματιστεί στα πηγαίνουν σε κατάψυξη από την περιφέρεια. Ποιος θα τα παίρνει, ποιος θα τα παραλαμβάνει, τι είναι το πρόβλημα.
3: Εχθές πήγαμε και ρίξαμε τα ρίχα. 50 ζημίες μας κάνανε. Μα 50 ζημίες τη μέρα. Σε 10 μέρες έχουμε 500. Να φτιάξουμε τη μια ζημιά, θέλουμε μισή ώρα με μια ώρα. Άντε σε ξαναπάρε δίχτυα που κάνουν όλα αυτά τα δίχτυα, κάνουν 6-7 χιλιάδες.
4: Πάμε στη δουλειά, τρώνε τα δίχτυα, τρώνε τα παραγάδια. Έχουμε μια μεγάλη απώλεια εισοδήματος. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε εργαλεία τώρα άλλα, πιο χοντρά, με σειρματόκινο για να τα πιάσουν.
5: Επηρεάζει τον τουρισμό, επηρεάζει τους ψαράδες. Άλλη γενιά δεν θα υπάρξει, είμαστε οι τελευταίοι. Ο κύριος Νίκος έχει δύο παιδιά, δύο γιους μεγάλους, οι οποίοι ήταν στο καΐκι του και φύγανε και οι δύο και αλλάξανε επάγγελμα.
0: Από όλα αυτά που ακούσαμε, αυτό το τελευταία δίωση είναι και η πραγματική, έτσι που δείχνει, αποτυπώνει την κατάσταση. Δηλαδή ότι οι νέοι άνθρωποι αποφεύγουν να πάνε να ασχοληθούν με τέτοια επαγγέλματα όπως είναι η αλληλεία. Κάτι το οποίο μας δείχνει και το τι έρχεται για το μέλλον. Δηλαδή οι νέοι γυρίζουν την πλάτη στην αγροτική ζωή, γυρίζουν την πλάτη στο ψάρεμα κτλ. Και φανταστείτε τι πρόκειται να συμβεί. Γι' αυτό σου λέω, ρε Σίλια. Πάμε τώρα. Είπαμε να κάνουμε το project Γίδα. Δεν.
1: Τίποτα.
0: Τώρα project λαγοκέφαλος.
1: Είμαστε αφιερωμένοι στην τέχνη μας.
0: Ναι, αυτό είναι το
1: που πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Την Ολλανδία που απέκλεισε το.
1: Όχι.
0: Την, πώς το λένε, το Μαρόκο. Το Μαρόκο που απέκλεισε την Ολλανδία. Η Παραγουάη που απέκλεισε την Γερμανία. Τι ήταν αυτό.
1: Το Μαρόκο έχει παικταράδες που παίζουν μέχρι την Μπαρτσελόνες.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ καλύτερη ομάδα από ότι η Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία. Λοιπόν, να σας πω για εσάς που παρακολουθείτε τη Μουντιάλ και βλέπετε, Μεξικό η σημερινός είναι 2-0 για την είσοδο τώρα στους 16 του Μουντιάλ.
1: Ποιος βλέπεις τελικό?
0: Αργεντινή, Γαλλία λέω εγώ, και θα το πάρει η Αργεντινή, έτσι λέω εγώ. Αλλά βέβαια υπάρχει και ένας γκουρού που λέει ότι θα πάει, λέει, στο τελικό η Γαλλία, νομίζω, με την ακτή ελεφαντοστού, και θα το πάρει ακτή ελεφαντοστού. Κάτι τέτοιο, ναι.
1: Θα αποκλείσει και η ακτή ελεφαντοστού.
0: Όχι, κάποια άλλη είναι. Από αυτές πάλι τις χώρες, ναι.
1: Ποιος θα το πάρει?
0: Ναι, δεν θα το πάρει, λέει, το φαβορί και τα λοιπά. Θα το πάρει κάποια χώρα, έτσι, outsider.
1: Outsider.
0: Ναι. Εσύ για ποια για πες, τι λες?
1: Έχω τι λέω.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω πολύ να το πάρει η Αργεντινή, αλλά...
0: Α, η Αργεντινή είσαι κι εσύ. Δικός μου είσαι. Σαν τη Σταυρούλα χθες που έλεγε η Ολλανδία θα το πάρει, η Ολλανδία. Και μέχρι να τελειώσει η εκπομπή.
1: Κοίταξε να σου πω τώρα, σε αυτές τις καταστάσεις και σε αυτούς τους θεσμούς.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν ούτε φαβοροί, ούτε εγώ ή αυτή η ομάδα είναι καλύτερη από την άλλη. Είναι το πόσο καλά έτοιμος ψυχολογικά θα μπει ο κάθε παίκτης ή κάθε ομάδα, πόσο έτοιμη ψυχολογικά θα μπει κάθε ομάδα μέσα.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Έτσι.
1: Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι από αυτά τα λίγα που ξέρω και από αυτό που έχω δει, η μόνη έτοιμη που δείχνει ότι μπαίνει σε κάθε μάτσι για να κερδίσει, χωρίς έτσι πολλά πολλά, είναι η Γαλλία. Έτσι. Πήγε να γίνει μια κουτσουκέλα με την Αργεντινή, αλλά και έβλεπες, ας πούμε, ότι μέχρι να το φέρουν το παιχνίδι στα ίσια, υπήρχε έτσι μια παγωμάρα στην ομάδα. Μετά, σαν μεγάλη παίκτης και μεγάλη ομάδα που είναι η Αργεντινή, το φέρε. Δεν θυμάμαι τώρα και με ποια ομάδα έπαιζε. Νομίζω βρέθηκε πίσω στο σκορ 1-0.
0: Ναι.
1: Και μετά κέρδισε 2-1.
0: Τώρα, αυτός ο αγώνας που διεξάγεται τώρα Μεξικό ή σημερινός, ξεκίνησε καθυστερημένα. Μία ώρα με καθυστέρηση, διότι λέει έχει πάρα πολύ έντονη βροχή εκεί. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, υπάρχει μεγάλη κακοκαιρία. Οπότε ξεκίνησε πριν από 50 λεπτά
1: που
0: περίπου.
1: Πού παίζανε?
0: Στο Αζτέκα το γήπεδο.
1: Στο Μεξικό, μάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί πέρα δεν είναι να παίζεις με τα.
0: Με τα καιρικά φαινόμενα. Τώρα, αυτό το Μουντιάλ είναι έτσι λίγο διαφορετικό, αρκετά διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ, διότι είναι ένα Μουντιάλ το οποίο έχει πολύ λιγότερο κοινό, τηλεοπτικό εννοώ κοινό, έτσι, λόγω της διαφοράς ώρας. Διεξάγεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Είναι και αυτό, είναι και το ότι αυτοί που μπορούν να το δουν live, στις ώρες που υποτίθεται ότι εμείς θεωρούμε ανθρώπινες, έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Δηλαδή τα πρωτεύοντα αθλήματα σε αυτές τις χώρες δεν είναι το ποδόσφαιρο. Εξού και το ποδόσφαιρο αυτοί δεν το λένε football που λέμε εμείς, το λένε soccer. Γιατί football έχουν το αμερικάνικο football.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό.
1: Οπότε...
0: Την καλημέρα μας στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα, παιδιά. Σήμερα έχουμε λαϊκή στην περιοχή μας. Θα φάμε καρπούζι με φέτα.
1: Ναι.
0: Ωραίο, με φέτα.
1: Και πεπόνι με αλάτι.
0: Πεπόνι με αλάτι.
1: Mm-hmm. Το έχεις δοκιμάσει?
0: Όχι.
1: Να δοκιμάσεις.
0: Πεπόνι με αλάτι. Mm-hmm. Τι μαθαίνεις με το Σελιμά σήμερα, ρε παιδί μου. Πω, μιλάμε για τεχνολόγια. Entertainment. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ένα μουσικό επίσης διάλειμμα και να επανέλθουμε. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitica.gr.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Λοιπόν, εχθές ήταν και η μέρα καταβολής του επιδόματος, του οικογενειακού επιδόματος, αυτού για τα εξαρτώμενα τέκνα. Λοιπόν, το επίδομα των 150 ευρώ και χθες από το απόγευμα και μετά άρχισε να μπαίνει σε κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς το επίδομα. Έγινε ο κακός χαμός, πρέπει να σου πω, Ηλία μου, αγαπημένε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ομάδες που ασχολούνται τις πιο πολύ με τα επιδόματα, πότε καταβάλλονται κτλ. Διότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις είτε δεν καταβλήθηκαν, καταβλήθηκε μισό, σε κάποιες περιπτώσεις διαζευμένων γονέων 75 ευρώ στον έναν, 75 ευρώ στον άλλον, όχι ποιο η επιμέλεια κτλ. Και φυσικά με 75 ευρώ, Ηλία μου, σώνεσαι, δεν το συζητάω, και με 150 σώθηκε το σύστημα και καταπολεμήθηκε η, πώς το λένε, η υπογεννητικότητα. Καταπολεμήθηκε, Ηλία μου. Τι νομίζεις, αμέπως? Μα είναι δυνατόν να βάζουν εισοδηματικά κριτήρια στο επίδομα του παιδιού? Είναι δυνατόν να υπάρχουν κόφτες ακόμα και σε αυτό? Μα άμα θες πραγματικά να χτυπήσεις την υπογεννητικότητα, δεν βάζεις εισοδηματικό κριτήριο. Δεν βάζεις κανένα κριτήριο. Το λαμβάνουν όλοι. Όλοι οι γονείς λαμβάνουν αυτό το ποσό. Τι 75 ευρώ ένας και 75 ευρώ άλλος? Θες να χτυπήσεις πραγματικά την υπογεννητικότητα? Πόσο κοστίζει? Έχουν κάτσει, έχουν σκεφτεί, ας πούμε, που είναι κλειστά τα σχολεία, έχουν κάτσει, έχουν σκεφτεί πόσο κοστίζει για ένα γονιό να στείλει το παιδί του σε μια δραστηριότητα τις πρωινές ώρες για να μπορέσουν να πάνε για δουλειά γονείς? Ποιος γονιός κάθεται τρεις μήνες? Ποιος γονιός έχει τρεις μήνες άδεια πέραν των εκπαιδευτικών και των λοιπόν έτσι επαγγελματιών του κλάδου αυτού, της εκπαίδευσης εννοώ? Ποιος άλλος δηλαδή κάθεται τρεις μήνες, αλήθεια? Τι γίνονται τα παιδιά τρεις μήνες που είναι τα σχολεία κλειστά? Θα σας πω εγώ τι γίνεται. Οι γονείς προσπαθούν ο ένας με τον άλλον, βάρδιες ο ένας το πρωί, ο άλλος το απόγευμα. Δεν βρίσκονται οι γονείς, χαιρετιόνται εκεί στις εξώπορτες. Κάνουν ένα γεια σου, γεια σου. Ναι, σε όλα τα σπίτια έτσι. Γεια σου, γεια σου ο ένας, γεια σου, γεια σου ο άλλος. Χαιρετιούνται έτσι κάποια στιγμή. Και όταν ελέγχει ο Θεός και πάρουν ένα ρεπό, τυχαία λέω τώρα, μπορεί και να είναι και μαζί, μπορεί να είναι και χώρια το ρεπό, ρε παιδί μου. Εντάξει, άμα συγκεντρωθούν μαζί έτσι σε κάποιο ρεπό, μεγάλη χαρά. Την πέφτουν όλοι για ύπνο από την κούραση. Λοιπόν, επίσης συναντηθήκανε, κάνανε μια σύσκεψη για την ακρίβεια. Και είπαν να τα πούνε από Σεπτέμβριο. Γιατί και ανεβαίνει και η θερμοκρασία, όπως καταλαβαίνεις. Και πώς να τα πούμε τώρα, αφού έχει ανέβει η θερμοκρασία, τώρα θα κάτσουμε τώρα να λύσουμε το θέμα της ακρίβειας, τώρα, αυτή τη στιγμή, Ιούλη μήνα. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι σταθμίζουν όλες αυτές τις ανατιμήσεις. Πολύ θα ήθελα να μάθω. Και γιατί αυτό ακόμα δεν έχει αντιμετωπιστεί.
2: Καλό είναι αυτό για τον κόσμο, θα δούμε.
3: Τα έχουν πάει στο Θεό όλα. Όλα στο Θεό είναι. Δουλεύεις, πληρώνεσαι και δεν μένει τίποτα.
4: Αν κρίνουμε την αγοραστική δύναμη που έχει σήμερα ο Έλληνας και το δίμηνο αυτό έχει απλά δεν φτάνει, δεν είναι ούτε για ζήτο.
0: Ούτε για ζήτο. Αλλά είπαμε, ξεκινάει το δεκαήμερο της... πώς να το πω, έτσι, οι πρώτες 10 μέρες του μήνα, έτσι που νιώθεις έτσι λίγο ότι είσαι large. Τα λέμε μετά τις 10. Εσύ, Ηλία μου, 20 του μήνα, γιορτή τώρα, αυτά δεν γίνονται. Τι γιορτή τώρα, γιορτή τώρα. Τι είναι αυτά τώρα, 20 του μήνα και τα λοιπά.
5: Το δέχομαι και μετά το μήνα εγώ, στην πρώτη του.
0: Το δέχομαι και με καθυστέρηση το PlayStation. Λοιπόν, πάμε να... PlayStation. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι ωραίο τραγουδάκι, να φτάσουμε στην αλλαγή της ώρας και να πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Stigma Radio. Η ώρα είναι

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πρωινή αφιτηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πρώτη του μήνα σήμερα. Καλό μήνα σε όλους. Με υγεία, χαρά, ευτυχία και φυσικά χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Στον Κοσμά, τον Δαμιανό, τον Αργύρη. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε κάτι σημαντικό, τα γενέθλιά σας, μια επέτειο, και φυσικά σε εσάς που ετοιμάζετε σιγά σιγά πρώτη του μήνα να κανονίσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Λοιπόν, η θερμοκρασία για την ώρα είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Αυτή την ώρα, ας πούμε, έχει 28 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι υψηλές θερμοκρασίες για την ώρα, δηλαδή στις 6 και 6 πρώτα λεπτά. Επίσης στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έχει 25 βαθμούς. Στα Ιόνια νησιά από 21 έως και 26, παρακαλώ. Στους Παξούς αυτή την ώρα 26 βαθμοί, 25 βαθμοί στη Λευκάδα. Στα νότια της Πελοποννήσου επίσης αυξημένη η θερμοκρασία. Και στα νησιά και στις Κυκλάδες 24-25 βαθμούς βλέπω. Και φυσικά στην Παλιόχωρα Χανίων, εκεί που πάντα έχει ήλιο, 29 βαθμοί αυτή την ώρα. Εκεί πας και ψήνεσαι. Λέει ένα μπάνιο στα νότια της Κρήτης είναι ισοδυναμή με 10 μπάνια, ενώ σε πλευρά μαυρίσματος, έτσι, οπουδήποτε αλλού. 28 βαθμοί και στα Χανιά. Ανεβασμένη θερμοκρασία, είπαμε. Σήμερα το θερμόμετρο κατά τόπους μπορεί να φτάσει και 37 βαθμούς Κελσίου. 36 λέει εδώ στην Αθήνα. Είναι και Τσιμεντούπολη, όπως καταλαβαίνετε. Αρχίζουν τα ντουβάρια και ψήνονται. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 μαζί σας. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Ηλίας Ελιμάς. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-880 περιμένει πάντα τις δικές σας καλημέρες. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στην Ζωή, στην Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο να μας πει μια όμορφη καλημέρα. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά. Πάμε μια βόλτα στα περίπτερα να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα Απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια? Πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες. Ανύπαρκτη έλεγχη. Τι λένε οι μηχανικοί? Πάνω από 2,8 εκατομμύρια κτίρια είναι ηλικίας άνω των 40 ετών. Τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα? Οι εργασίες σε διπλανή οικοδομή και οι μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν το κακό να έρχεται. Τα νέα σενάρια για προώρες, η διάψευση και ένα παραθυράκι οδηγεί Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, 2 μήνες μετά το περιστατικό με την υγεία του. Η οικογενειακή τραγωδία στο ωραίο καστρό, πατέρας και γιος νεκροί από πυρκαγιά, νοσηλεύεται με εγκάβματα η μητέρα. Εφημερίδα Καθημερινή, Ακαδημία για Ανώτερα Στελέχη στο Δημόσιο, όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Οι 5 λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας, έλεγχοι σε επιχειρήσεις. Πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία? Εξετάζει ακόμη και τους Αμερικανικούς Patriot.

Γιατί έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, την άποψη ότι τα κτίρια δεν καταραίουν έτσι απλά, διατυπώνουν έμπειροι πολιτικοί μηχανικοί. Με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας, σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι δεν είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης κατά την εξκαφή για την κατασκευή του υπογείου των θεμελίων ενός νέου κτιρίου. Εφημερίδα Τα Νέα. Σκάβουν τα νησιά, σχέδιο ασπίδα στα drones. Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν σε υπογειοποίηση σημαντικών στρατηγικών εγκαταστάσεων, γιατί χρησιμοποιείται ο όρος οχυρωματικά έργα, πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο ή Χένσκεθ στην Αθήνα, πληροφορίες για ολιγοήμερη επίσκεψη ανώτατο αμερικανικό αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 του Ιουλίου. Γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία, οι έρευνες που επικεντρώνονται σε πιθανές αστοχίες στις εργασίες της διπλανής οικοδομής, όμως θα ελεγχθεί για σαθρά θεμέλια και η πολυκατοικία που έπεσε. Ασφαλιστικό, μια πρόσθετη σύνταξη στους νέους εργαζόμενους. Η 11η Ιουλίου κρίνει το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Guilfoyle. Ωραίο καστό, τραγωδία με δύο νεκρούς από την πυρκαγιά.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. Έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Συμπλήρωμα παροχών 200 με 300 ευρώ για μισθωτούς και επαγγελματίες, ελεύθερη ένταξη και η μεταφορά δικαιωμάτων. Δύο μέρες έτριζε η πολυκατοικία, τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Το σημείο κλειδί στην προσωρινή αντιστήριξη. Ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων για την Οδύσσια του Νόλαν. Έχουν ήδη αγοραστεί 10.000 εισιτήρια. Στις 16 Ιουλίου η μεγάλη πρεμιέρα. Λιμπερόπουλος θητεία έως το 2030 για τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Γκάζει στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 27. Μητσοτάκης, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Πετυχημένο το μοντέλο της ΑΔΕ, πληρώθηκαν 680 εκατομμύρια αγροτικών επιδοτήσεων. Επεκτείνεται και στην Ευρώπη, 4,6 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα πληρωμών Iris. Εφημερίδα των Συντακτών, πάρτι επιδοτήσεων και με βοηδή. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δήλωναν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηδών, θα ήταν η πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα, το 61% νιώθει ανασφάλεια για την οικονομία, την υγεία και την εργασία. Πετράλωνα όπως το 99, Ρίχτερ ασυνειδησίας, χωρίς μέτρα αντιστήριξης, η διπλανή οικοδομή, οι ιδιοκτήτες και αρχιτέκτονες στα ίδια πρόσωπα. Πέρθος στο Δερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία έγραψε η φωτιά. Συνήγορος του πολίτη, εκρηκτική αύξηση καταγγελιών για τα σώματα ασφαλείας. Μουντιάλ, αλλαγή συσχετισμών, οι αποκλεισμοί Γερμανίας και Ολλανδίας δεν αποτελούν πια έκπληξη, στους 16 Νορβηγία.

Εφημερίδα Δημοκρατία, απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα, έρευνα του ΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 2023-2025. Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη των πολιτών, 29% στην αυτοδιοίκηση, 25% στο κοινοβούλιο, 24% στην δημόσια διοίκηση, 39% στην δικαιοσύνη, 18% στα μέσα ενημέρωσης και 15% στα πολιτικά κόμματα. Η εξαίρεση, οι ένοπλες δυνάμεις που συγκεντρώνουν θετικές γνώμες κατά 62%. Εθνικά επικίνδυνος παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, κατά τα άλλα κόπτονται για το δημογραφικό και θωρακίζουν τα σύνορα.

Η εφημερίδα Κόντρα, γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες για το οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Τα κρίσιμα ερωτήματα για την πολυκατοικία στα Πετρελαιονά είχε πάρει κλίση, αναφέρουν οι μάρτυρες. Ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια, 1 στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Ενώ και για την δολοφονία που είχε συγκλονίσει προημερών το Αίγιο, υπνοτικά χάπια και ίχνη κάναβης στις τοξικολογικές εξετάσεις του Ιταλού. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του στο Βίτσι. Μέχρι στην Κυριακή 5 Ιούλη στο Πισοδέρι, στη θέση Βίγλα, θα είναι το κέντρο μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας.

Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Τρόμαξε η Θεσσαλονίκη από την πρώτη φωτιά του καλοκαιριού. Μεγάλη μάχη με τις φλόγες σε δασική έκταση και κατοικημένες περιοχές. Ισχυρό κύμα ζέστης στη Βόρεια Ελλάδα και προειδοποίηση για κίνδυνο φωτιάς. Έρευνες για τον θάνατο 20χρονης τρανς γυναίκας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και το Άιρις είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας, περισσότεροι από 4,6 εκατομμύρια χρήστες. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπες στο ημερολόγιο και σημείωσε σήμερα 1η Ιουλίου στις 5. Γιατί εκείνη τη μέρα μπορεί να βρεις απαντήσεις σε ερωτήσεις που σε απασχολούν μήνες. Είτε τελειώνεις το σχολείο, είτε είσαι γονιός, είτε έχεις ολοκληρώσει η ΕΚ ή η ΣΑΕΚ και θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου, είτε να ζητάς μεταπτυχιακό ή εξειδίκευση για το επόμενό σου επαγγελματικό βήμα, Mediterranean College Open Day. Σήμερα 5 με 8 το απόγευμα, Πατησίων 94 στο Mediterranean College, από εδώ παντού. Μάθε περισσότερα στο medcollege.edu.gr, ό,τι καλύτερο για το μέλλον σου.

ηλεκτρικής ανακύκλωσης. Να διεκδικήσετε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα. Τα παραπολιτικά θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Εκεί θα είμαστε και θα σας περιμένουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την καλημέρα μου σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Φυσικά το θέμα που μας απασχολεί έτσι και που το συζητάμε από χθες το μεσημέρι είναι η κατάρρευση της πολυκατοικίας αυτής στα Πετράλωνα και ψάχνουμε πραγματικά να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί γύρω από αυτό το τρομερό περιστατικό. Όμοιό του δεν νομίζω να ενθυμούμε στο παρελθόν και να θυμάται κάποιος από εμάς. Ειδικοί δεν είμαστε όσον αφορά την στατικότητα των κτηρίων και τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έμειναν χωρίς το σπίτι τους. Έτσι πήγαν για τη δουλειά τους, επέστρεψαν και δεν βρήκαν το σπίτι τους εκεί. Και κατά πώς φαίνονται τα πράγματα, είχαν αρχίσει και καταλάβαιναν ότι κάτι δεν παγαίνει καλά. Δηλαδή το κτίριο που κατέρευσε τις τελευταίες ημέρες, ώρες, έδειχνε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ρωγμές υπήρχαν, τριξίματα ακουγόταν. Οι άνθρωποι δηλαδή άρχισαν να κινητοποιούνται από μόνοι τους. Θα συνομιλήσουμε και θα καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, είναι αντιδήμαρχος παιδείας και διαγενειακής αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Καλημέρα σας κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλή σας μέρα κύριε Πανάγουση, σας και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση, ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς το πρωί. Αλλά πραγματικά αναρωτιόμαστε τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους τώρα που βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος της Αθήνας έδρασε άμεσα. Όταν λέω άμεσα, άμεσα. Οι πρώτοι που βρεθήκαν εκεί ήταν η Δημοτική Αστυνομία και η Πυροσβεστική. Οι πρώτοι άνθρωποι που βρεθήκαν εκεί. Στη συνέχεια ο Δήμος πήρε κάθε πρωτοβουλία για να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Ανοίξαμε μία λέσχη φιλίας η οποία βρίσκεται κοντά για να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε.
0: Ναι.
1: Και παράλληλα, όπως ξέρετε, πήραμε και μία απόφαση να δοθούν σε μία έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να δοθούν 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια για τις άμεσες ανάγκες τους.
0: Καταλαβαίνουμε ότι και εσείς πραγματικά πρέπει να σοκαριστήκατε, διότι χθες είχαμε και εμείς το κεντρικό δελτίο εδώ στο σταθμό. Όλοι οι αντιδήμαρχοι βρισκόταν εκεί, στο σημείο.
1: Σωστά.
0: Προσπαθούσατε και εσείς να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Εσείς από όσα είδατε από χθες μέχρι σήμερα, τι πιστεύετε ότι συνέβη τελικά?
1: Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να μην κάνω κρίση το τι συνέβη. Φαίνεται ότι έφταιγε η διπλανή οικονομία. Αυτό όμως. Ξέρετε, δεν θέλω να το πω, δεν θέλω να μιλήσω, είναι ένα λεπτό πρόβλημα γιατί αυτά υπάρχουν και δικαστικά επακόλουθα όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, και δεν είμαστε και ειδικοί.
1: Ακριβώς, δεν είμαστε ειδικοί. Εγώ εντάξει, μαθηματικός είμαι, μπορεί να καταλάβω κάτι, αλλά δεν θέλω γιατί είναι σοβαρά ζητήματα τα οποία θα ακολουθήσουν στη συνέχεια για το τι έχει συμβεί. Είναι αποζημιώσεις, είναι δικαστήρια, είναι ποινικά, αστικά. Εντάξει, είναι λεπτό πρόβλημα. Τώρα. Κάθε ακροατής μπορεί να καταλάβει ότι ποιο είναι το πρόβλημα που δεν μπορώ να μιλήσω από την άποψή μου. Έτσι νομίζω. Δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανένας ότι συνέβη αυτό ή συνέβη εκείνο.
0: Γνωρίζετε εσείς αν τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν κάποιες καταγγελίες από τους κατοίκους της πολυκατοικίας?
1: Παράπονα υπήρχαν. Παράπονα υπήρχαν για το τι συνέβαινε κτλ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι κανένας στο τέλος. Δεν μπορεί να πει. Για μένα, να σας πω το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν τυχεροί στην ατυχία τους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί το λέω αυτό, γιατί ήταν μέρα μεσημέρι και μπόρεσαν να φύγουν από εκεί. Για φανταστείτε αυτό να έχει γίνει μία η ώρα τη νύχτα, δύο η ώρα τη νύχτα. Αυτή τη στιγμή θα κλαίγαμε.
0: Ναι,
1: κυριολεκτικά
0: σωστά,
1: θα κλαίγαμε για θα θερνούν σαν άνθρωποι. Δηλαδή γι' αυτό χρησιμοποίησα αυτή την έκφραση. Ήταν τυχεροί στην ατυχία τους γιατί βγήκαν έξω.
0: Ναι, βέβαια. Ξέρετε αν υπήρξε κάποια επίσημη καταγγελία στην πολεοδομία, στα αρμόδια όργανα του Δήμου?
2: Stigma Radio. Nikki, wait. I was gonna ask you,
3: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: I love you.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το
4: chef.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Stigma Radio. Δεν ανταποκρίνεται σε μια, στην πραγματικότητα σε αυτό που συμβεί, αλλά είναι το μέτρο που ο Δήμος ήρθε να καλύψει και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους και παράλληλα να έχει ανοίξει τη λέσχη φιλίας, αν υπάρχει πρόβλημα, να μπορέσει τουλάχιστον για το άμεσο, για χτες, να φιλοξενηθεί, γιατί σήμερα προφανώς πρέπει να ακολουθούν και άλλες διαδικασίες, γιατί δεν είναι λύση οι λέσχες φιλίας, είναι ένα εντελώς προσωρινό μέτρο για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Θα πιέσετε εσείς για κάποια κρατική αρρωγή ενδεχομένως σε αυτή την περίπτωση? Γνωρίζω ότι ο Δήμος φυσικά δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα, ας το πούμε, αλλά επειδή πρόκειται για τον πρώτο Δήμο της χώρας, το κέντρο της Αθήνας, η περιοχή εκεί στα Πετράλωνα είναι 1,5-2 χιλιόμετρα από την Ομόνια, σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Οι πολυκατοικίες αυτές είναι μια πολυκατοικία στο 70, αλλά άλλωστε σχεδόν όλες οι πολυκατοικίες εκεί στην περιοχή και σε αρκετές περιοχές αυτής της δεκαετίας είναι, αφού τότε ήταν η ανοικοδόμηση της πρωτεύουσας.
1: Τα κτίρια δεν πέφτουν εύκολα μόνα τους, να το τονίσω αυτό το πράγμα. Σαφώς υπάρχει εξωτερικό αίτιο. Είναι καθαρό. Δηλαδή, το εξωτερικό αίτιο είτε μπορεί να είναι ένα μεγάλο σεισμό, ας πούμε, όπως λέμε, ή κάποιο άλλο εξωτερικό αίτιο που το ανάγκασε το κτίριο να καθίσει. Να υπάρξει αυτή η καταστροφή. Εμείς από τη μεριά μας σίγουρα θα κάνουμε κάθε ενέργεια που μπορεί για να υπερασπιστούμε, να ας πούμε αυτή τη λέξη, να υπερασπιστούμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους στηρίξουμε, και θα πάρουμε κάθε πρωτοβουλία που μπορούμε να την πάρουμε, ακόμα και προς την μεριά της πολιτείας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη, για την παρέμβαση. Να είστε καλά.
1: Την
0: καλημέρα μας. Και κρατώ αυτό τα λόγια που είπατε για την στήριξη, την οικονομική αυτή στήριξη από πλευράς του Δήμου. Και φυσικά, ευτυχώς, δεν θρηνήσαμε θύματα πραγματικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι πάντα στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλό μήνα σε όλους. Πάμε στον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίγκα για την ανταπόκριση.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα. Εύχομαι αυτός ο μήνας να μην κλείσει όπως ο προηγούμενος, διότι τα περιστατικά αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα είναι τραγικά όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές από δίπλα μας.
0: Πείτε μας κύριε Τσίγκα λίγο, τι εικόνα έχετε από την Θεσσαλονίκη?
1: Η πυρκαγιά, η σφοδρότητα αυτής της πυρκαγιάς δημιούργησε αυτά τα προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον, όμως φάνηκε ότι εγκλώβησε και τρεις συνανθρώπους μας, οι δύο εκ των οποίων φύγαν από τη ζωή και η κυρία που είναι με εγκάβματα, που νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή με εγκάβματα. Ήταν μια πυρκαγιά όπου εξέσπασε τις μεσημεριανές ώρες. Ήταν στην δυσκολότερη κατάσταση που μπορεί να ξεσπάσει μια πυρκαγιά όταν υπάρχει μίξη δασικού και αστικού ιστού με διάσπαρτες κατοικίες. Εκεί και ο καπνός και η θερμοκρασία εγκλωβίζει ανθρώπους και με αποτέλεσμα και τον αποσανατολισμό αλλά και τον ίδιο τον εφηδιασμό σε ό,τι αφορά την ανταπόκρισή τους στην διαφυγή τους, παρόλο που εκδόθηκαν και 212 σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Τσίγκα, πρόκειται για τον πατέρα της οικογένειας και για το παιδί?
1: Έτσι φαίνεται, διότι η σωρός, η δεύτερη απανθρακωμένη, βρέθηκε εντός της οικίας και αγνοούνταν από την πρώτη στιγμή το 12χρονο παιδί που φαίνεται ότι ήταν της οικογένειας. Σήμερα θα αποδειχθούν όλα αυτά αν ισχύουν. Το ζητούμενο είναι ότι βρέθηκαν απανθρακωμένοι δύο συνάνθρωποι μας από αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη.
0: Εσείς τώρα κύριε Τσίγκα εκτιμάτε ότι πιθανότατα προσπάθησαν να διαφύγουν και επειδή από ό,τι καταλαβαίνω η οικία της οικογένειας βρισκόταν μέσα σε δασική έκταση, προσπάθησαν να διαφύγουν και στην προσπάθειά τους να φύγουν δεν τα κατάφεραν και εγκλωβίστηκαν?
1: Σας μεταφέρω τι υπόθηκε από τους κατοίκους της περιοχής. Ενδεχομένως η κυρία έλειπε από το σπίτι και με την πυρκαγιά έτρεξε να επιστρέψει προς τους οικείους, προς τον κύριο ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος και το παιδί το 12χρονο. Λένε ότι ο κύριος πήγε να πάρει το αυτοκίνητο για να απομακρυνθεί. Το ίδιο και με το παιδί, αλλά μόλις βγήκε έξω από τους καπνούς και από την θερμοκρασία και από όλο αυτό το περιβάλλον ξαναγύρισε μέσα στο σπίτι. Το σπίτι κάει και ολοσχερός. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει έντονος καπνός σε μια πυρκαγιά προκαλεί ζάλι στους ανθρώπους με αποτέλεσμα σε πρώτο χρόνο να ζαλίζονται και είτε από τη θερμοκρασία είτε από τον καπνό και μετά τους βρίσκει πυρκαγιά
0: και
1: ολοκληρώνει την καταστροφή. Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα η φωτιά εκεί έχει σβήσει τελείως, άφησε πίσω τις δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, μία εγκαυματία. Πέραν του σπιτιού αυτού, της οικίας αυτής που κάηκε, είχαμε άλλες καταστροφές?
1: Δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλες καταστροφές σημαντικές. Πλησίασε αυτή η πυρκαγιά τα σπίτια, μπήκε σε κάποιες αυλές. Περιορίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, όμως η ένταση των πυρκαγιών, οι οποίες είναι εντός δασικής έκτασης, με ισχυρούς ανέμους που έπνεαν χθες σε όλη αυτή την περιοχή, δημιούργησε, δεν θέλει πολύ χρόνο, εάν οι συνθήκες είναι τέτοιες, για να γίνει μια καταστροφή.
0: Τώρα πάμε και στην άλλη περίπτωση, στα Πετράλωνα. Χθες είχατε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση εκεί στο κέντρο της Αθήνας με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Πραγματικά πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ευτυχώς εκεί δεν θρηνήσαμε θύματα. Τώρα εκεί από πλευράς πυροσβεστικής έχουμε κάποια ενέργεια σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκε το κομμάτι αυτό?
1: Φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι της έρευνας και της διάσωσης, ευτυχώς, διότι οι πρώτες μαρτυρίες λέγαν ότι είχαν απομακρυνθεί οι κάτοικοι της πολυκατοικίας και το ίδιο είχαν γίνει και οι άνθρωποι που κάνουν εργασίες στο διπλανό οικόπεδο. Η ΕΜΑΚ από την πρώτη στιγμή έφτασε εκεί, πρώτο απ' όλα έφτασε το πρώτο περιπολικό, το οποίο είναι κοντά στην πλατεία στο Μοναστηράκι, έφτασε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και αυτό που κάνανε οι συνάδελφοι που φτάσαν από την πρώτη στιγμή εκεί είναι να αναζητήσουν, πέραν των μαρτυριών που υπήρχαν, αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα, αν όντως υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Ευτυχώς όμως από όλη αυτή την έρευνα που έγινε και με τα δύο σκυλιά της ΕΜΑΚ τα οποία έσπηξαν στο σημείο, αλλά και με τα γεώφωνα, αλλά και με τον υπόλοιπο μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό των ανδρών, των εξειδικευμένων ανδρών, που δυστυχώς έχουν εμπειρία από τέτοιες καταστροφές, διότι οι περισσότεροι από αυτούς που μετέβησαν στο σημείο έχουν πάει και σε άλλες, και σε σεισμούς και στην Τουρκία και στην Αλβανία και στο Λίβανο και στο Μαρόκο. Ευτυχώς δεν βρέθηκε κάποιος ο οποίος να ήταν εγκλωβισμένος κάτω από τα συντρίμια. Ήταν η ευτυχής αυτή κατάληξη σε όλο αυτό το δυστυχώς το περιστατικό, από την κατάρρευση η οποία σε λίγα δευτερόλεπτα έγινε στο κέντρο της Αθήνας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγα, για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Καλό μήνα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Δυστυχώς τα νέα από την Θεσσαλονίκη δεν είναι καλά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Όπως καταλαβαίνετε, η δεύτερη σωρός θα τοποθετηθεί σήμερα. Αλλά από τις πρώτες ώρες έτσι κι αλλιώς αγνοούνταν το παλικαράκι αυτό, το 10χρονο παιδί της οικογένειας. Ενώ ο πρώτη σωρός που ανεβρέθη ήταν του πατέρα, του 66χρονου συνταξιούχου δασκάλου. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πάρε το κινητό σου, άνοιξε το ημερολόγιο και πάτα τη σημερινή ημέρα και ώρα στις 5. Τίτλος: Mediterranean College Open Day. Είτε τελειώνεις το σχολείο, είτε είσαι γονιός, είτε θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου μετά από κάποιο ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ, είτε να ζητάς μεταπτυχιακό ή μια νέα επαγγελματική πορεία. Γιατί λίγα λεπτά αρκούν για να καταχωρήσεις ένα ραντεβού. Αλλά μια σωστή απόφαση μπορεί να επηρεάσει μια ολόκληρη πορεία σου. Σήμερα λοιπόν, 1η Ιούλη, στις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8, στην Αθήνα, Πατησίων 94, Mediterranean College, από εδώ παντού. Μάθε περισσότερα στο medcollege.edu.gr. Και βεβαίως την Παρασκευή 3 Ιουλίου είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα η Τεχάν σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή να γνωρίσετε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης, να διεκδικήσετε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά, το ραδιοφωνό μας, θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους να σας δούμε από κοντά. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Να πούμε μερικές καλημέρες στο φίλο τον Αλέξη που στέλνει την καλημέρα του και καλό μήνα. Στο φίλο τον Βαγγέλη επίσης, ο οποίος αναφέρεται στο περιστατικό, στο τραγικό αυτό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με το θάνατο δύο ανθρώπων και ενός παιδιού μάλιστα. Γιατί όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για το 12χρονο παιδάκι. Αυτό το παιδάκι το οποίο γνωρούνταν, το παιδί της οικογένειας. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Μιχάλη που είναι φύλακας και λέει καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαι και εγώ, λέει, καφεδάκι με θέα τον Κορινθιακό. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά Μιχάλη μου.

Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας για το επίδομα των 150 ευρώ, αυτό το περιβόητο επίδομα που εχθές μπήκε σιγά σιγά στους λογαριασμούς κάποιων δικαιούχων. Πολλά τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ, μας λέει η Ελένη ότι είμαι δικαιούχος, λέει, έχω δύο παιδιά, αλλά πήρα, λέει, μόνο για το ένα παιδί. Ο Νικόλας επίσης στέλνει το μήνυμά του και λέει ότι δεν πήρε όλο το επίδομα, πήρε μισό επίδομα, 75 ευρώ. Πραγματικά είναι απορίας άξιων πώς γίνονται πάντα αυτά τα μπερδέματα όταν είναι να λάβουμε κάποια χρήματα, όταν είναι να λάβει ο κόσμος κάποια χρήματα, κάποια μικρά βοηθήματα, κάποια επιδόματα. Η αλήθεια είναι ότι εκεί γίνονται λάθη, όταν είναι όμως να δώσεις χρήματα. Χριστίνα μου, δεν, εκεί δεν γίνεται κανένα λάθος. Λοιπόν, σήμερα αλλάζουν και όλα σε σχέση με τις online αγορές από τις πλατφόρμες, τις κινέζικες πλατφόρμες. Έρχεται ένας επιπλέον δασμός 3 ευρώ και το 3 ευρώ αυτό μπορεί να γίνει και 6 ευρώ και 9 ευρώ αναλόγως. Ευρώ λοιπόν θα είναι η επιβάρυνση για κάθε δέμα που θα παραλάβουν οι καταναλωτές που παραγγέλνουν μέσω διαδικτύου από τις κινέζικες πλατφόρμες, από Temu, Shein και κάποιες άλλες φυσικά. Αν βρίσκονται έτσι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές οι πλατφόρμες, πρόκειται λοιπόν για ένα νέο δασμό που εφαρμόζεται στα δέματα από σήμερα από τρίτες χώρες, εφόσον η αξία τους δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ. Η ίδια επιβάρυνση φυσικά υπάρχει και για άλλες εταιρείες, και Amazon και eBay. Τα μικροδέματα με χαμηλή αξία μπορεί να κοστίζουν πολύ πιο φθηνά έτσι, για τους Έλληνες καταναλωτές, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό θα αλλάξει κάποιες συνήθειες, διότι όταν θα υπάρχει αυτή η επιβάρυνση των 3 ευρώ, των 3 ευρώ σε κάθε κομμάτι, δηλαδή αν κάποιος έχει παραγγείλει ας πούμε μία μπλούζα, ένα gadget ηλεκτρονικό και κάτι άλλο, θα επιβαρύνεται 3 και 3 και 3. Εάν είναι του ίδιου προϊόντος, έτσι, τρεις μπλούζες, παρόμοιος κωδικός, εκεί θα υπάρχει μόνο μία επιβάρυνση 3 ευρώ και δεν θα γίνεται αυτό 9. Τώρα προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Για όσους έχουν κάνει ήδη τις παραγγελίες τους, δηλαδή έχετε παραγγείλει τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα από αυτές τις πλατφόρμες, μπορεί τα δέματα αυτά να έγινε η παραγγελία τους νωρίτερα, αλλά η χρέωση θα έρθει στα δέματα αυτά από σήμερα, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η παραγγελία, από το πότε έφυγε από τον αποστολέα. Δηλαδή αν κάτι εσείς έχετε παραγγείλει εδώ και μια εβδομάδα από Temu, Shein και όλα αυτά, επειδή ακριβώς περνάει η 1η του Ιούλη και θα φτάσει στα χέρια σας από σήμερα και μετά, εσείς θα το χρεωθείτε το 3 ευρώ. Δηλαδή παρότι η παραγγελία υπάρχει νωρίτερα, θα χρεωθεί. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό, αν κάποια παραγγελία ας πούμε έχει προπληρωθεί, πιθανότατα κατά την εκτέλεση της παραγγελίας, κατά την παράδοση δηλαδή της παραγγελίας, θα υπάρξει ένα αντίστοιχο αντίτιμο. Γιατί αν το δέμα φτάσει στο τελωνείο σήμερα και πρέπει να παραληφθεί από τον παραλήπτη από αύριο και μετά, από σήμερα και από αύριο κτλ., θα πρέπει να πληρώσει αυτό το 3 ευρώ παραπάνω, που όπως σας είπα μπορεί να μην είναι 3 ευρώ, μπορεί να είναι αρκετά παραπάνω. Όσο περισσότερα είναι τα διαφορετικά είδη, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση. Οι ελληνικές επιχειρήσεις λένε ότι αυτό πρόκειται για μια δίκαιη απόφαση, διότι ήδη από πέρσι έχουν πει ότι όλες αυτές οι εταιρείες λειτουργούν κατά το αθέμητο ανταγωνισμού, δημιουργούν πρόβλημα στην ελληνική αγορά. Και πραγματικά η ελληνική αγορά αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα, με τα καταστήματα να προχωρούν σε γενναίες εκπτώσεις σε ορισμένες περιοχές, αλλά να μην πάβουν να είναι άδεια από κόσμο. Αρκεί βέβαια να τηρούνται έτσι και τα προβλεπόμενα, διότι όταν πάρα πολλοί καταναλωτές λένε ότι βρίσκουν το ίδιο προϊόν
σε αυτές τις κινέζικες πλατφόρμες και ακριβώς το ίδιο προϊόν το βρίσκουν και στα κάποια καταστήματα που πωλούνται εδώ στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη διαφορά στην τιμή, τότε είναι κάπως λογικό με κάποιο τρόπο και οι Έλληνες λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πιο πολύ, γιατί ποιοτικά γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι δεν μπορούν να φτάσουν τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Έτσι, όταν επιλέγουν λοιπόν να πάρουν από κάποια κινέζικη πλατφόρμα, το κάνουν μόνο και μόνο για λόγους οικονομίας. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στον Κώστα Κόκολα για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σελιμά και την Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιανούτσου που ήταν στο 211 10 88 80 και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε τις όμορφες μουσικές του επιλογές και σήμερα. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που όπως πάντα συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Από την Έρη Πανάγου, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, έναν υπέροχο μήνα. Καλή γλυκιά τεταρτούλα σε όλους. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Γεια σας.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας K.A. Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

am I supposed to do? What am I supposed to do?

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στίγμα. Στίγμα. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Stigma Radio.
4: My God, he stands her!
5: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
6: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26 950 25 798.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
13: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στη Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
14: Stigma Radio. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
15: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
1: Stigma Radio. Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση. Για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους. Μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates. Aerobic. Τραμπολίνο. Total Body. Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
8: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
9: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
8: Καλά, κάτι θα κάνω.
10: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
12: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
12: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
12: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
14: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
15: I gave my soul.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
5: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
6: ωραίο πόνσο.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
2: 26 950 25 798.
3: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Παπάγια Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: Αν βρίσκεσαι Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Από Μόνις Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μερακί. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Στίγμα.
6: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
7: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
6: I love you.
8: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Ντανίλο Πλέσοου, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
10: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
11: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Ζου.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Και η ερώτηση είναι απλή, φίλες και φίλοι. Η μουσική αυτή, αυτό το τραγουδάκι αυτό, εκφράζει την ηλικία σου, σου φέρνει κάποιες αναμνήσεις στο.
1: Απόλυτα. Top Gun. Αν δεν κάνω λάθος, το 86 νομίζω.
0: Δηλαδή, όχι,
1: το 86.
0: Ίσως πιο και πιο νωρίς. Θυμάμαι.
1: Νομίζω 86.
0: Το 86 το τραγούδι. Ναι.
1: Κάπου γίνεται.
0: Το γυαλάκι αυτό του Tom Cruise και έτσι.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Που fan fly και.
1: Εντάξει, ήταν και
0: αυτά τα συστήματα να πούμε.
1: Σπουδαία ταινία το Top Gun. Την εποχή.
0: Εντάξει,
1: που
0: σπουδαία ταινία τώρα. Εντάξει.
1: Έκανε μεγάλη επιτυχία.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Εντάξει.
0: Όσο έκανε μεγάλη επιτυχία δεν σημαίνει ότι είναι σπουδαία ταινία.
1: Δεν σου είπα ότι είναι οσκαρική.
0: Είναι σημαντική για σένα που είσαι κάποιος ηλικίας, παιδί μου, τέλος πάντων, και σου φέρνει αναμνήσεις από, το, από τα νεανικά σου χρόνια.
1: Ήταν η χρυσή δεκαετία του 80.
0: Ναι, ναι, ναι, χρυσή. Έτσι πάντα λένε οι παλαιοί. Θυμούνται τα νιάτα τους και λένε εκείνη ήταν εποχή. Όλες οι άλλες εποχές είναι καταστροφή.
1: Χάλια, χάλια, χάλια. Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, έλα παιδιά, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. 1η Ιουλίου σήμερα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν το έχετε αισθανθεί.
1: Το αισθανόμαστε ούτως ή άλλως και το καταλαβαίνουμε επικοιλωτρόπως.
0: Εσύ έχεις τη δυνατότητα, είσαι προνομιούχος και η θάλασσα είναι 10 μέτρα από το σπίτι σου.
1: Ναι.
0: Έχεις κάνει να πούμε 40 μπάνια μέχρι σήμερα, οπότε το έχεις καταλάβει το καλοκαίρι.
1: Ναι. Όχι, δεν το εννοούσα έτσι. Το εννοούσα υπό την έννοια ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, γι' αυτό είναι αισθητό. Ανεβαίνει και η κίνηση στους δρόμους, η δυσκολία του να παρκάρεις, η δυσκολία του να περάσεις από ένα δρόμο, οι ωραίες μυρωδιές που έχουμε αριστερά.
0: Συγνώμη,
1: και δεξιά.
0: Δεν το έχεις ξεπεράσει αυτό, δεν έχεις καταλάβει ότι η πόλη δεν είναι προσβάσιμη με αυτοκίνητο πλέον. Ή
1: ναι,
0: πόδια,
1: ναι,
0: ή ρόδες ποδηλάτου, ή ρόδες μηχανής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κυκλοφορήσεις.
1: Ναι, είμαι πατίνι.
0: Εκτός και αν έχεις ένα πακέτο Ζάναξ στην τσέπη σου.
1: Έχεις δίκιο.
0: Που και πάλι είναι επικίνδυνο να οδηγείς, ας πούμε, έχοντας καταναλώσει. Ναι,
1: ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Και ακόμα, τώρα μπήκε ο Ιούλιος, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, και ελπίζουμε όλοι, ελπίζουμε υπό την έννοια ότι να έχει μια τουριστική κίνηση Ζάκυνθος, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, από τον τουρισμό, έμεσα ή άμεσα, σχεδόν όλοι, τέλος πάντων, ή περισσότεροι, επιβιώνουμε. Λοιπόν, άρα θα έχουμε και περισσότερο κόσμο στη συνέχεια, να δούμε πόσο θα αντέξουν οι υποδομές μας. Τέλος πάντων, για να μην γκρινιάζουμε προ-πρωί, σήμερα είναι 3η, όπως είπε και ο Σπύρος, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα σε όλους. Να ξέρετε ότι σήμερα η θερμοκρασία, προσέξτε, δεν είναι πάνω από 32 βαθμούς, μέχρι 32 πάει. Όμως η αίσθηση είναι για 38.
0: Γιατί αυτό συμβαίνει, ειδικοί επιστήμονα.
1: Διότι όταν η υγρασία ξεπερνά το 75-80%,
0: ναι,
1: κυρίως από το απόγευμα και μετά, τότε εκδηλώνεται. Καλά, τη νύχτα δεν το συζητάμε, φτάνει στο 95%. Η αίσθηση στο σώμα είναι για τουλάχιστον 5-6 βαθμούς
0: περισσότερο. Πάνω από το, ναι, ναι, θερμόμετρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι θα κυλήσει και όλη η εβδομάδα, αλλά θα το λέμε, θα το πηγαίνουμε μέρα-μέρα.
0: Γιορτάζει ο Ανάργυρος σήμερα.
1: Ναι.
0: Η Δαμιανή, ο Δαμιανός, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκης, αρκετά ονόματα.
1: Αρκετά ονόματα, χρόνια τους πολλά.
0: Ίσως όχι τόσο πολύ γνωστά τα περισσότερα εξ αυτών, αλλά
1: χρόνια
0: γιορτάζει
1: πολλά
0: και σήμερα κόσμος, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Ακούτε Στίγμα, φίλες και φίλοι, είναι ο Γρηγόρης Μπάστας και ο Σπύρος Λιβέρης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί σας και σήμερα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε και εσείς με τον τρόπο σας στην εκπομπή αυτή, επικοινωνώντας μαζί μας με τρεις τρόπους, με τέσσερις. Ο πιο απλός τρόπος είναι να μπείτε στην ιστοσελίδα μας stigmafm.gr. Εκεί θα δείτε διάφορα κουμπάκια που παραπέμπουν σε μήνυμα με το Viber, σε μήνυμα μέσω WhatsApp, σε μήνυμα μέσω email. Υπάρχει βέβαια και ο τηλεφωνικός αριθμός, αλλά το πιο άμεσο για μας και για εσάς φαντάζομαι ή να πατήσετε το κουμπάκι και στείλτε μήνυμα και να στείλτε είτε γραπτό είτε φωνητικό μήνυμα.
1: Ναι.
0: Σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήματα. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε.
1: Βεβαίως στην παρέα μας να πούμε ότι είναι η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Απλά να σας αναφέρω ότι ο Μπράτης διαθέτει αποκλειστικά για τη Ζάκυνθο τα λευκά είδη Γκύλα, Ρος και Νεφ-Νεφ στο κατάστημά του που είναι στην πόλη, Ποσκόλου 19. Οι τιμές όλα τα είδη είναι πραγματικά εξαιρετικές, είναι προσιτές και οι προσφορές είναι καθημερινές. Εκμεταλλευτείτε το με διαφορετικά είδη κάθε φορά. Επισκεφτείτε το μεγάλο χτισιακό χώρο στο Γαϊτάνι ή το κατάστημα Μπράτης στην πόλη. Και μαζί μας βέβαια και η Λεβάντε Φέρις. Η Levante Ferries πραγματοποιεί 6 δρομολόγια καθημερινά. Όποτε υπάρχουν έκτακτα, αναρτώνται στην ιστοσελίδα levanteferries.com. Αγοράζετε το εισιτήριό σας με μια γρήγορη διαδικασία και εύκολη μέσω του site, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε ή να αγχωθείτε με το να πηγαίνετε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι τελευταία στιγμή, εκτός και αν τύχει κάτι έκτακτο, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο ταξιδεύετε.
0: Σαν σήμερα, 1η Ιουλίου του 1899, γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στην περίοδο κάπου εκεί στις τέλεια του 70, αρχής 80, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι. Λοιπόν, το 1923 έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, συντοπίτης μας, κερκυραίος λογοτέχνης και μεταφραστής. Το 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. Σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Ντελέινι Μπλάμλετ, Αμερικανός soul rock τραγουδοποιός. Σαν σήμερα το 1944 άρχισε η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Το 1945 γεννήθηκε η Ντέμπι Χάρι, Αμερικανίδα ρόκερ, η τραγουδίστρια των Blondie. Το 1952 γεννήθηκε ο Dan Aykroyd, ηθοποιός και μουσικός. Θυμάστε την ταινία Blues Brothers. Ήταν 1979, 1η Ιουλίου, όταν η Sony λανσάρισε στην αγορά στην Ιαπωνία τα Walkman.
1: Το Walkman.
0: Θυμάστε τώρα, ας πούμε.
1: Εγώ το θυμάμαι
0: εποχή,
1: πολύ
0: έτσι.
1: Καλά, βέβαια.
0: 1979.
1: Ναι, εντάξει, στην
0: εδώ
1: Ιαπωνία.
0: Καθυστέρησε λίγο να έρθει στην Ελλάδα.
1: Εδώ ήρθε μετά από ένα-δύο χρόνια, ναι. Τότε.
0: Μεγάλη εφεύρεση για τα δεδομένα εκείνης της εποχής.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: 1985 πραγματοποιήθηκε το Live Aid, η μεγαλύτερη συναυλία στην ιστορία, η οποία έγινε για φιλανθρωπικό σκοπό. 2004 έφυγε από τη ζωή ο Μάρλον Μπράντο, μεγάλος Αμερικανός ηθοποιός, Λεωφορείο Νοπόθος, το λιμάνι της Αγωνίας, ο Νονός, το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι, Αποκάλυψη τώρα. Μεγάλη μορφή.
1: Οσκαρική όλη η ρόλη.
0: 2015 έφυγε από τη ζωή ο Νίκολας Γουίντον, γνωστός και ως ο Βρετανός Σίτλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. 2015, να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, κάλεσε τους πολίτες ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν την διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τόνισε. Τώρα,
1: δεν είχε.
0: Τι να πει κανείς για εκείνη την περίοδο, παιδιά.
1: Εντάξει, καλά. Ο ίδιος δεν είχε σχέδιο εξόδου, άλλοι είχαν.
0: Δεν ξέρω και αν είχε παραμονή σχέδιο. Αν είχε σχέδιο γενικώς, δεν έχω την εντύπωση. Έχω την εντύπωση ότι δεν είχε τίποτα.
1: Ναι.
0: Στο κουτουρού, πάμε και όπου βγει, ας πούμε.
1: Ήτανε
0: επανάσταση και βλέπουμε.
1: Ευκολόπιστος ενδεχομένως.
0: Εντάξει. Ενδεχομένως. 2015, σαν σήμερα, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση του 1,5 δις ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωσή του, το EFSF λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Ραγασάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα έγινε.
1: Ναι.
0: Ο λαός, ο περήφανος, ψήφισε όχι. Και ο περήφανος πρωθυπουργός και η κυβερνησάρα του εκείνη την εποχή
1: το
0: πήγανε στον. Μια χαρά, ευχαριστημένοι όλοι, παιδιά.
1: Όπως έχουν αναφέρει και στελέχη του τότε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πλέον δεν είναι, αναφέρομαι σε πρόσωπα που δεν είναι πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, αισθάνθηκαν προδομένοι από αυτή την.
0: Δεν το περιμένανε δηλαδή. Δεν φαινόταν, τίποτα δεν φαινόταν. Δεν είχαν καταλάβει κάτι.
1: Κάποιοι πίστευαν ότι το όχι θα το κρατήσει ο Πρωθυπουργός και θα κάνει.
0: Φαντάζομαι θα πιστεύανε και ότι είχε και πρόγραμμα για την επόμενη μέρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Διπλό νόμισμα. Καλά έχουν υποθεί.
0: Είχε
1: τέρατα,
0: πρόγραμμα, είχε, ναι.
1: Εντάξει τώρα, μην το μην... Ναι. Εντάξει. Βέβαια τώρα έχουμε μια νέα εποχή Τσίπρα, έτσι να το πούμε. Είναι πιο σοφός, είναι πιο όριμος.
0: Α, η Σοφία τρέχει από τα μπατζάκια του, τη βλέπεις.
1: Πάντως με τον ένα τρόπο ή τον άλλο έχει δημοσκοπικά τουλάχιστον, έτσι, ναι. Έχει στρογγυλοκαθίσει στην δεύτερη θέση. Φαίνεται. Έχει εκτοπίσει το Πασόκ από εκεί. Το έχει πάει τρίτο κόμμα. Παλεύει το Πασόκ με την Μαρία Καριστιανού. Πάντα δημοσκοπικά έτσι κρατάμε επιφυλάξεις. Εννοείται αυτό. Το έχουμε ξαναπεί κατ' επανάληψη.
0: Το εγχείρημα είναι καινούριο. Φρέσκα πρόματα, φρέσκα πρόσωπα, συγγνώμη.
1: Και πρόβατα, πράγματα, ναι.
0: Φρέσκα πρόσωπα,
1: ναι,
0: συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, δεν ισχύει το γλώσσα λαμφάνουσα, αλήθεια λέει και
1: όχι, λοιπά. Όχι.
0: Φρέσκα πρόσωπα βγαίνουν στις οθόνες. Πραγματικά δημιουργεί εντύπωση το γεγονός ότι και μόνο λόγω των δημοσκοπικών αποτελεσμάτων δίνεται τόσο χώρος στο συγκεκριμένο κόμμα να εκφράσει τις όποιες απόψεις και το όποιο πρόγραμμα έχει,
1: ναι.
0: Έναντι άλλων κομμάτων που είναι στη Βουλή χρόνια, που τέλος πάντων έχουν μια παρουσία συγκροτημένη. Είναι ένα θέμα αυτό. Δεν ξέρω πώς.
1: Κοιτάξει,
0: μπορεί να το εξηγήσει κάποιος, ο καθένας δίνει τη δική του ερμηνεία.
1: Σπύρο μου, φρέσκο πρόσωπο, δεν θεωρεί το ίδιο ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μα δεν λέω για τον ίδιο τον.
1: Μιλάς τώρα
0: κάποια
1: για στελέχη
0: πρόσωπα
1: και τα λοιπά.
0: Που μιλούν εκ μέρους του κόμματος,
1: ναι,
0: που δεν τα είχαμε ξαναδεί.
1: Σωστό.
0: Κάποια από αυτά είναι και λαμπερά, κάποια
1: έτσι,
0: τα λένε και
1: έτσι,
0: ωραία.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν ουσία αυτά που λένε, κατά πόσο τα έχουν επεξεργαστεί. Δεν είμαι σίγουρος για να είμαι ειλικρινής. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ φρέσκο όλο αυτό το πράγμα.
1: Θα το δούμε. Πώς θα πάει.
0: Εκεί με τον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ο κακός χαμός. Δεν...
1: Καλά. Προφανώς η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα εκμεταλλεύεται τη φαγωμάρα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Την φαγωμάρα που μπορεί κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ να μην αναγνωρίζουν, αλλά υπάρχει. Σε μικρότερο βέβαια
0: βαθμό. Μα είναι δυνατόν τώρα αριστερός να του φεκάει αριστερό.
1: Ναι, είναι δυνατόν.
0: Είναι δυνατόν.
1: Έχει γίνει πολλές φορές. Δηλαδή, στον ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, ο Παύλος Οπολάκης ευθέως έχει ζητήσει από τον Σοκράτη Φάμελο να παραιτηθεί. Ευθέως. Και να αναλάβει ο ίδιος.
0: Κοίταξε, ξέρεις ότι.
1: Ευθέως τώρα, έτσι. Δηλαδή...
0: Στο παρελθόν είχαμε μιλήσει με πολύ καλά έτσι, λόγια για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, για τον κύριο Φάμελο, γιατί εκπέμπει μια σοβαρότητα ο άνθρωπος.
1: Όταν ήταν υπουργός.
0: Και όταν ήταν υπουργός, είχε βοηθήσει τη Ζάκυνθο.
1: Και ήταν κάποια... σοβαρός. Ήταν πολύ σοβαρός.
0: Σε κάποιες πολύ δύσκολες στιγμές. Και ως προσωπικό ήταν, παιδί μου. Τον σέβεσαι. Βλέπεις έναν άνθρωπο σοβαρό, ας πούμε. Δεν λέει σαν χλαμάρες. Η αλήθεια όμως είναι ότι παρέλαβε ένα κόμμα έτσι όπως το παρέλαβε, με διαδικασίες. Τώρα μην
1: αυτές
0: τις συζητήσουμε.
1: Που ακολούθησαν, ακολουθήθηκαν, ναι. Εντάξει.
0: Σε ένα ποσοστό α και σήμερα είναι στο πουθενά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Θέλει ο ίδιος. Το ίδιο το κόμμα είχε πλέον αναπτύξει την πορεία του προς τα εκεί. Όποιος και να ήταν αρχηγός, αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα. Μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι.
0: Αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα όμως.
1: Βέβαια στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει βγει κάποιο στέλεχος δημόσια να πει στον Νίκο Ανδρουλάκη παρετήσου. Έτσι. Αλλά προφανώς υπάρχουν και εκεί διαφοροποιήσεις, υπάρχουν άλλες απόψεις, υπάρχουν τάσεις να το πω. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ κάποιοι θέλουν συνεργασίες, κάποιοι περισσότεροι λένε αυτόνομη πορεία. Εν πάση περιπτώσει και εκεί υπάρχει ένας αναβρασμός. Και βέβαια υπάρχει και η λογική φθορά που μπορεί να έχει μια κυβέρνηση όταν είναι 7 χρόνια στην εξουσία. Λογικό και αυτό. Απολύτως λογικό.
0: Και λογική φθορά υπάρχει και υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας.
1: Βεβαίως.
0: Και
1: όχι μόνο
0: σε κάποια σημεία έχει φανεί αναντίστοιχη κυβέρνηση των όσων είχε εξαγγείλει,
1: ναι,
0: προεκλογικά και πριν από τις τελευταίες εκλογές και πριν από τις πρώτες εκλογές όπου κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα έχουμε πει και φαράζουμε ότι το επόμενο διάστημα όλα αυτά θα βγουν στην επιφάνεια με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, αν και εφόσον βέβαια και στην αντιπολίτευση ξυπνήσουν λίγο και δουν ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα, ποια είναι αυτά που απασχολούν την καθημερινότητα του πολίτη, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα που προσπαθεί να αναδείξει η κυβέρνηση, όχι η αντιπολίτευση, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Δηλαδή οι υποκλοπές είναι ένα θέμα σοβαρό.
1: Ναι.
0: Δεν το εκλαμβάνει έτσι όμως ο πολίτης. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Απόλυτα. Όχι, ξέρω εγώ το λόγο. Δική μου άποψη.
0: Γιατί κοιτάζει πρώτα την τσέπη του ο πολίτης.
1: Ναι, ο πολίτης.
0: Και λιγότερο κοιτάζει τι συμβαίνει δίπλα του και στο διπλανό του, ναι. Και αν αυτό που συμβαίνει είναι.
1: Κοιτάζει την καθημερινότητά του, Σπύρο μου. Κοιτάζει το πόσο.
0: Κοιτάζει την πάρτη του.
1: Εκεί
0: που έχουμε καταντήσει εδώ που καταντήσαμε.
1: Κοιτάζει ο μέσος πολίτης, ο μέσος Έλληνας πολίτης, κοιτάζει την καθημερινότητά του, κοιτάζει ότι δεν του βγαίνει ο μισθός, ένας απλός μισθός, εννοεί μια σύνταξη, λόγω της ακρίβειας. Εντάξει, αυτά είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τον άλλον. Όταν πηγαίνει και σε ένα σούπερ μάρκετ και παίρνει κάτι, μια σακούλα και χαλάσει ένα αλφα ποσό, το οποίο δεν είναι μικρό, ο άνθρωπος σου λέει τι θα γίνει. Ένα παράδειγμα θέτω. Βεβαίως ο ΠΚΠΕ είναι ένα σκάνδαλο, βεβαίως υποκλοπές, βεβαίως και άλλα ζητήματα. Αλλά ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας σου λέει τι, δεν βγαίνω, δεν έχω άλλα προβλήματα. Και βέβαια εκεί πρέπει περιμένουμε να δούμε και το πρόγραμμα και τις προτάσεις του κάθε κόμματος. Δηλαδή να μας πούνε πώς θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, ξέρω εγώ. Θα το δούμε αυτό στην πορεία, άλλωστε είμαστε άτυπα, άτυπα αν θέλετε σε προεκλογική περίοδο.
0: Λοιπόν, σήμερα το πρωί είχαμε επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα μια γυναίκα να βρίσκεται και διασωληνωμένη και να υπάρχουν και 5 τραυματίες.
1: Ναι.
0: Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για αυτές τις επιθέσεις με εμπειριστικές με γκαζάκια.
1: Ναι, γιατί δεν, παρότι είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις μια σύνδεση μεταξύ των προσώπων αυτών σε κάποιο, για κάποιο λόγο.
0: Σύνδεση μεταξύ τους ή σύνδεση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας?
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι όλοι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

0: πρώην βουλευτής του κόμματος είναι ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης και τέλος πάντων πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κυρία Αφροδίτη Νέστορα.
1: Κατά τα άλλα, πολλοίς κόσμος ασχολείται με αυτό το οποίο συνέβη χθες στην Αθήνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
0: Φοβερό.
1: Ενώ δίπλα σε αυτό το κτίριο γινόταν εργασίες για την ανέγερση μιας νέας πολυκατοικίας.
0: Ναι.
1: Τώρα εκεί ποιες συνθήκες ήταν αυτές που οδήγησαν στην κατάρρευση, φαντάζομαι θα τα πούνε οι
0: μηχανικοί,
1: υπάρχουν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις. Αλλά τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε τα.
0: Ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε θύματα, έτσι. Που δεν είχαμε νεκρό.
1: Απίστευτο.
0: Έτσι.
1: Από αυτά που βλέπει κανείς στην τηλεόραση να συμβαίνουν σε άλλες χώρες και λέει: κοίτα να δεις, ενώ εμείς εδώ έχουμε γερό αντισεισμικό σχεδιασμό.
0: Ναι, μα δεν έγινε σεισμός για να πεις ότι.
1: Όχι.
0: Οι δονήσεις όμως από το μηχάνημα υπήρχε.
1: Οι δονήσεις, το γεγονός ότι έσκαψαν δίπλα με αποτέλεσμα. Να βρεθεί στον αέρα η πολυκατοικία.
0: Καθίζει η λάθος. Ναι, είναι πολλά. Ναι. Εντάξει, οι μηχανικοί θα βγάλουν το πορισμά τους ήδη.
1: Κατά τα άλλα, να πάμε εδώ σε τοπικά να δούμε τι συμβαίνει σήμερα.
0: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι σήμερα έχουμε δύο συνεδριάσεις. Να τις πάμε χρονικά. Έχουμε την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κέρκυρα, όχι με τη μορφή τηλεδιάσκεψης, με ζωντανή εκεί.
1: Με φυσική παρουσία.
0: Για την ανάδειξη νέου Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου και νέου Προεδρείου Περιφερειακής Επιτροπής. Αυτή η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 3 το μεσημέρι.
1: Αντίστοιχα, έχουμε διαδικασία και στον Δήμο της Ζάκυνθου. Τι ώρα?
0: 8 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο θα γίνει η αντίστοιχη συνεδρίαση για την εκλογή νέου Προεδρείου. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Για την εκλογή νέου Προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο και την εκλογή νέου Προεδρείου Δημοτικής
1: Επιτροπής.
0: Ένα λεπτό. Ναι, 8 η ώρα σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο.
1: Υπάρχει κάτι νεότερο? Ξέρουμε αν η Πρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αντίστοιχα ο πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο θα παραμείνουν στις θέσεις τους, γιατί αυτές ήταν οι πληροφορίες.
0: Οι πληροφορίες μας λένε ότι έτσι ισχύει και ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα προταθεί και πάλι ο κύριος Διονύσης Πλέσας ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου από την πλειοψηφία και η κυρία Μουζακίτη, νομίζω, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, πάλι από την
1: Καρδακάρη,
0: με συγχωρείτε πολύ. Η κυρία Ολυμπία Καρδακάρη. Θα προταθεί και η κυρία Ολυμπία Καρδακάρη από την πλευρά του κυρίου Τρεπεκλή.
1: Έχει σημασία ίσως περισσότερο να δούμε τη στάση της αντιπολίτευσης. Διότι πριν από 2,5 χρόνια γενικά υπήρχε ένα κλίμα του να, εντάξει, στηρίξουμε την επιλογή της νέας δημοτικής αρχής. Από τότε μέχρι και σήμερα έχουν διατυπωθεί κάποιες ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται ο πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα μείνω περισσότερο, τις συνεδριάσεις, ο τρόπος με τον οποίο δίνει το λόγο ή αφαιρεί το λόγο από τον ένα ή τον άλλο Δημοτικό Συμβούλο. Έχουν υπάρξει επιφυλάξεις, ενστάσεις, κάποια στιγμή
0: κριτική.
1: Είχαν απειλήσει ότι ενδεχομένως να κάνουν και πρόταση μορφής στο πρόσωπο του Προέδρου. Δεν προχώρησε κάτι τέτοιο. Να δούμε ποια θα είναι η στάση σήμερα και αν
0: θα έχει την ομόφωνη στήριξη του σώματος ή όχι.
1: Το φυσιολογικό, πάντως το φυσιολογικό, με βάση τα προηγούμενα, την εμπειρία δηλαδή για τα προηγούμενα από άλλες θητείες κλπ, είναι να μειωθεί ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων που
0: θα
1: στηρίζουν τον Πρόεδρο. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Τώρα θα το δούμε αν θα επιβεβαιωθεί.
0: Απλή πλειοψηφία πάντως χρειάζεται για την εκλογή είτε στο Περιφερειακό είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πρόεδρου.
1: Κατά τα άλλα.
0: Δεν θέλει ενισχυμένη.
1: Κατά τα άλλα, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έτσι απασχολεί όλο και περισσότερους από ό,τι βλέπω. Ξέρετε, κάθε καλοκαίρι η συζήτηση επιστρέφει. Η Ζάκυνθος φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Οι απαιτήσεις αυξάνονται σε όλα τα επίπεδα. Οι πολίτες αναρωτιούνται αν υπάρχουν αρκετοί αστυνομικοί για να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού σε αστυνόμευση. Ταυτόχρονα βλέπουμε και κάποιες εντυπωσιακές πραγματικά αστυνομικές επιχειρήσεις να συμβαίνουν σε κάποια καταστήματα. Τη στιγμή που βλέπουμε και επαγγελματίες να διαμαρτύρουν

0: Στήρονται να καταγγέλουν ότι δημιουργείται μια εικόνα η οποία τους αδικεί, ότι η αστυνομική διεύθυνση η οποία έχει κέντρο σε ό,τι αφορά την επικοινωνία της με τον κόσμο στην Κέρκυρα δημιουργεί με έναν τρόπο που αδικεί τους καταστηματάρχες, διότι σε ένα δελτίο τύπου που πολύ συχνά πλέον φέρνουμε στα email μας σχεδόν κάθε μέρα, βλέπουμε στο ίδιο δελτίο τύπου να υπάρχει μια σύλληψη για ναρκωτικά,
1: ναι, ναι,
0: και ταυτόχρονα μια σύλληψη κάποιου καταστηματάρχη για ηχορύπανση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ίδιες τάξεις.
1: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Η μία παράβαση
0: με την άλλη, και δημιουργείται η εντύπωση στον κόσμο ότι πρόκειται για εγκληματία. Δεν λέμε ότι δεν είναι παράβαση. Είναι παράβαση.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Λέμε να καταγράφεται, αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η παρουσίαση από την πλευρά της αστυνομίας πολλές φορές, νομίζω ότι δεν έχουν άδικο οι επιχειρηματίες, τους αδικεί. Χωρίς να λέμε ότι δεν πρέπει να γίνεται έλεγχος, ο έλεγχος πρέπει να είναι τακτικός, τακτικότατος, και να γίνεται με έναν τρόπο ανάλογο,
1: ναι,
0: των αδικημάτων, τέλος πάντων, των παραβάσεων. Γιατί το λέω αυτό.
1: Άλλο να είσαι έμπορος ναρκωτικών, άλλο να είσαι χρήστης, άλλο να...
0: Θέλουμε αστυνόμευση, αλλά θέλουμε και την αστυνόμευση που πρέπει. Να ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα. Όλοι μας θέλουμε περισσότερη ασφάλεια. Όλοι αισθανόμαστε πολλές φορές ότι είμαστε σε μια περιοχή της χώρας η οποία δεν αστυνομεύεται όπως θα έπρεπε. Αν δει κανείς το έγκλημα και κατά καιρούς το τι έχει συμβεί στη Ζάκυνθο και πώς έχει διαπομπευθεί το νησί στο Πανελλήνιο εξαιτίας συγκεκριμένων περιστατικών, θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Ο πολίτης θέλει να βλέπει τον αστυνομικό, να τον βλέπει στο δρόμο, να το βλέπει στο πεζόδρομο, να βλέπει ότι υπάρχει άμεση ανταπόκριση όταν καλέσει το 100. Ο πολίτης θέλει να υπάρξει, να παταχθεί η διακίνηση των ναρκωτικών. Θέλει να μην βλέπει κλοπές, να μην βλέπει βίαιες συμπεριφορές, να μην βλέπει συμμορίες να εκμεταλλεύονται την τουριστική περίοδο. Κανείς, δεν έχω ακούσει κανέναν να ζητάει λιγότερους ελέγχους. Όλοι οι Ζακυνθινοί λένε ότι θέλουν τον έλεγχο. Το ερώτημα όμως που γεννάται είναι αν οι διαθέσιμες δυνάμεις στην αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου αξιοποιούνται με τρόπο ώστε πραγματικά να δημιουργείται, να αναπτύσσεται ένα αίσθημα ασφάλειας στον πολίτη. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η αστυνομία δεν μετριέται ούτε με τα δελτία τύπου, ούτε με φωτογραφίες που συχνά συνοδεύουν τα δελτία τύπου. Συλλάβαμε τον Α ή Β και είχε 5 γραμμάρια, ας πούμε,
1: ναι,
0: χασίς ή δεν ξέρω ποιο άλλο ναρκωτικό ή το τάδε όπλο. Μετριέται στην ουσία από το αν ο πολίτης αισθάνεται ασφαλής. Γιατί κάνουμε αυτή την κουβέντα και την εισαγωγή? Πριν από λίγες μέρες συνέβη ένα περιστατικό στο κέντρο της πόλης, για το οποίο ενημερωθήκαμε και εμείς, όπου μια κλούβα της αστυνομίας σταμάτησε έξω από ένα κεντρικό κατάστημα στο κέντρο της πόλης, βγήκαν έξω κάποιοι πάνοπλοι αστυνομικοί, μπήκαν μέσα στο κατάστημα, έβγαλαν όλους τους εργαζόμενους εκτός του καταστήματος και άρχισαν να κάνουν κάποιες ερωτήσεις στους εργαζόμενους, δημιουργώντας μια πολύ μεγάλη αναστάτωση και στο ίδιο το κατάστημα και στη γειτονιά. Δηλαδή, ο οποίος περνούσε εκείνη την ώρα από το συγκεκριμένο σημείο θα νόμιζε ότι πρόκειται για κάποια επιχείρηση, είτε
1: της
0: αντιτρομοκρατικής, ή τέλος πάντων κάτι συμβαίνει πολύ σοβαρό με ναρκωτικά. Κάποιος μεγάλος παραβατικός συχνάζει εκεί ή σχετίζεται
1: κάποιο
0: έγκλημα μεγάλο, τέλος
1: πάντων. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή ήταν η εντύπωση που δημιουργήθηκε σε όλη τη γειτονιά. Τις επόμενες μέρες μάθαμε ότι κάτι αντίστοιχο, όχι σε τόσο μεγάλη έκταση, με πολλούς αστυνομικούς όμως ένστολους με οπλισμό κλπ, έγινε και σε άλλα καταστήματα και στην πόλη της Ζακύνθου. Αποτέλεσμα, πριν από λίγες μέρες να δω στον τοπικό τύπο μια ανακοίνωση κάποιων επιχειρηματιών της καφεστίασης, οι οποίοι άνθρωποι διαμαρτύρονται για τον τρόπο που γίνονται οι έλεγχοι, διότι δημιουργείται μια εικόνα τέτοια που εξομοιώνει, ας πούμε, μια παράβαση για ηχορύπανση ή την απώλεια ενός εγγράφου άδειας εργασίας με την
1: κάτι πολύ πιο σοβαρό,
0: κάτι πολύ πιο σοβαρό, όπως είναι τα ναρκωτικά, τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν θα καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία χθες το απόγευμα σε κατάστημα καφεστίασης υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτόπτης μάρτυρας. 4-5 αστυνομικοί ένστολοι με όλο τους τον εξοπλισμό, με όπλα κλπ. 2-3 ακόμα με πολιτικά. Ευγενέστατοι επαγγελματίες, οφείλω να το καταθέσω αυτό, προσπαθούσαν από τον καταστηματάρχη να κάνουν έναν τυπικό έλεγχο, ζητώντας τις άδειές του, τις άδειες των εργαζομένων, άδειες εργασίας, πιστοποιητικά υγείας, ό,τι προβλέπεται, ναι, ένας τυπικός, ναι, έλεγχος. Το ξαναλέω και πάλι για να μην παρεξηγηθώ. Άψογοι επαγγελματίες οι αστυνομικοί. Ο έλεγχος όπως πρέπει να γίνεται. Όμως η εικόνα σε ένα κατάστημα με 5 ένστολους, 4-5 ένστολοι, με 2-3 προφανώς άνθρωποι της ασφάλειας θα ήταν, να κάνουν έλεγχο κατά αυτόν τον τρόπο, νομίζω αδικεί το οποιοδήποτε κατάστημα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο από το ότι προσπαθούμε να δείξουμε ότι υπάρχουμε.
1: Τόσο έντονα.
0: Τόσο έντονα, ναι. Τόσο έντονα. Δηλαδή από το απόλυτο τίποτα που συναντάει κανείς συνήθως το χειμώνα, δεν υπάρχει αστυνομικός στο πουθενά, έτσι.
1: Πάμε στη λάθος εικόνα.
0: Φέραμε κάποιους εδώ το καλοκαίρι, ας πούμε, να ενισχύσουν με τον τρόπο που ενισχύουν, ας πούμε, και αντί να τους πάμε εκεί που πραγματικά υπάρχει το έγκλημα και ταυτόχρονα κάνουμε τακτικούς ελέγχους στο,
1: ναι,
0: κέντρο της πόλης, σε τουριστικές περιοχές, ό,τι προβλέπετε, τακτικούς, μη σου πω καθημερινούς. Για να υπάρξει, ας πούμε, μια τάξη στα πράγματα, λειτουργούμε με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να δείξουμε ότι η αστυνομία είναι εδώ, είναι παρούσα. Αλλά φέρνουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, νομίζω.
1: Είναι λάθος εικόνα.
0: Αδικούμε και τους ίδιους τους αστυνομικούς, τα όργανα. Και νομίζω ότι δεν είμαστε και τόσο χάπατα, ρε παιδί μου, να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή, ήμαρτον. Υπάρχει πρόβλημα στη Ζάκυνθο. Το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Δεν μπορείτε να το χειριστείτε στην αστυνομία. Δεν μπορεί να το χειριστεί η αστυνομική διεύθυνση, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Οι ίδιοι αστυνομικοί λένε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Ότι εμείς μπορούμε να τους πιάσουμε. Τους ξέρουμε ποιοι είναι οι παραβατικοί, ποιοι είναι οι εγκληματίες στη Ζάκυνθο. Τους πάμε στο τμήμα, στα δικαστήρια, τους βγάζουν έξω εκεί οι δικαστές ή τέλος πάντων δεν μας δίνεται η δυνατότητα να δουλέψουμε έτσι όπως πρέπει να δουλέψουμε. Έχουν αφήσει και υπονοούμενα σαφή ότι η πολιτική βούληση είναι τέτοια που δεν θέλει να καταπολεμηθεί το βαρύ έγκλημα. Αυτή η κατάσταση, αυτή η εικόνα, νομίζω ότι αδικεί την ίδια την αστυνομία, αδικεί τον αστυνομικό διευθυντή εδώ, τον οποιοδήποτε, δεν λέω να αναφέρομαι στο σημερινό, γιατί και πέρυσι είχαμε παρόμοια περιστατικά.
1: Ναι.
0: Μήπως να το ξαναδούμε λίγο.
1: Δεν είναι και ωραία εικόνα αυτή. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Είναι λανθασμένη εικόνα αυτή.
0: Ακούω από κάποιους αστυνομικούς ότι, ξέρετε, αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εδώ το καλοκαίρι έρχονται από περιοχές άλλες, με άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει.
0: Όπου εκεί υπάρχει πράγματι πολύ βαρύ έγκλημα, ακόμα και σε σημεία και σε καταστήματα κλπ. Και προσπαθούν να πηγαίνουν οργανωμένα, έχοντας στο μυαλό τους μια τέτοια κατάσταση, δεν γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στη Ζάκυνθο. Κατ' εμέ, πολύ καλά και πολύ καλώς.
1: Δεν γνωρίζουν.
0: Κάνουν ελέγχους άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν.
1: Ναι, για άλλους λόγους.
0: Έτσι. Αλλά τέλος πάντων.
1: Κάπως να ενημερωθούν όμως και ότι.
0: Εγώ δεν αντιμετώπισα μια κατάσταση, δεν είδα μια κατάσταση όπου χειρίστηκαν την υπόθεση αστυνομική με έναν τρόπο αυταρχικό κλπ. Ήταν,
1: ναι,
0: επαγγελματίες οι άνθρωποι. Έτσι λειτουργήσαν έτσι όπως έπρεπε να λειτουργήσουν.
1: Τυπική,
0: η επιχείρηση ευτυχώς όλα καλά, δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα. Αλλά δεν είναι εικόνα αυτή όμως. Αυτή δεν είναι εικόνα.
1: Είναι
0: αδική και τα καταστήματα και τους ίδιους τους αστυνομικούς.
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς έχουν πάρει εντολές από την πολιτική ηγεσία να δείξουν ότι υπάρχει παρουσία, υπάρχει αστυνομικός. Όμως ο αστυνομικός δεν είναι να υπάρχει μόνο για να κόβει κλήσεις για κράνος, που πολύ καλά κάνει και το κάνει και αυτό. Αλλά παιδιά, υπάρχει και έγκλημα στη Ζάκυνθο. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Δεν είμαστε τίποτα κορόιδα να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να κάνετε τα στραβά μάτια στο μεγάλο έγκλημα και την ίδια στιγμή να προσπαθείτε να δείξετε ότι υπάρχετε, και αναφέρομαι στην πολιτική ηγεσία κατά βάση, όχι στα αστυνομικά όργανα.
1: Αυτοί ακολουθούν εντολές.
0: Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα, αλλά ναι, ήρθε η ώρα να βάλουμε διαφημίσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Φίλες και φίλοι, τις προηγούμενες μέρες άνοιξε μια δημόσια συζήτηση μετά από μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε εδώ στην εκπομπή μας ο πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ο κύριος Διονύσης Καριανός Ιμπούκιος, ο οποίος ζήτησε ευθέως την παρέτηση του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, του κυρίου Διονύση Τουκάκη, και του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής, του κυρίου Πλέσα, χαρακτηρίζοντας και τους δύο βαρύδια για τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Καριανός υποστήριξε ότι και οι δύο δεν έχουν ανταποκριθεί στις ευθύνες τους, ξεκαθάρισε ότι παραμένει σταθερά υποστηρικτής της Νέας Δημοκρατίας και εκτίμησε ότι το κόμμα θα κερδίσει και πάλι τις επόμενες εκλογές.
1: Και την έδρα.
0: Εντάξει. Ακολούθησε μια ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έθεσε ζήτημα ισονομίας με αφορμή τις αναφορές του κυρίου Καρδιανού για δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών του λόγω οφειλών προς την ΔΕΙΑΣ. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Τουκάκης, απάντησε με μια γραπτή δήλωση, χωρίς να αναφέρει το όνομα του κυρίου Καρδιανού, τονίζοντας ότι η επιχείρηση λειτουργεί αποκλειστικά με βάση τον νόμο, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς προνομιακή μεταχείριση για κανέναν πολίτη, επισημένοντας ότι οι διαδικασίες ίσπραξης εφαρμόζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και χωρίς να υπάρχουν προσωπικές παρεμβάσεις. Καλέσαμε στη συνέχεια στην εκπομπή μας τόσο τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ όσο και τον δήμαρχο αλλά και τον βουλευτή για να δώσουν τη δική τους οπτική σε αυτά που ακούστηκαν. Δεν θέλησαν να τοποθετηθούν δημόσια. Η αλήθεια είναι ότι σπάνια βλέπουμε έναν πρώην πρόεδρο ενός κόμματος το οποίο κυβερνά να ασκεί τόσο σκληρή δημόσια κριτική σε πρόσωπα που σήμερα κατέχουν πολύ σημαντικές κορυφαίες θέσεις ευθύνης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο μεν κύριος Τουκάκης είναι πρόσωπο της επιλογής, εκλεγμένος βέβαια από τους Ακινθινούς, αλλά επιλέχθηκε για αυτή τη θέση από τον Δήμαρχο, ο οποίος γνωστό είναι, ανήκει στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ αντίστοιχα ο πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής επιλέχθηκε από το Υπουργείο, μέσω βέβαια της, και με τη σύμφωνη γνώμη πιστεύω, του βουλευτή Ζακέντου, του κυρίου Ακτύπη. Και εδώ είναι κάπως οξύμορο δηλαδή να αμφισβητούνται οι επιλογές των δύο κορυφαίων στελεχών που έχει η Νέα Δημοκρατία στη Ζάκυνθο αυτή την περίοδο, του βουλευτή
1: και του δημάρχου.
0: Προκάλεσαν θόρυβο αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Καρδιανού σε κάθε περίπτωση. Είδατε και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και την παρέμβαση του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ. Χθες είχαμε ένα νέο κύκλο όπου τοποθετήθηκε και ο κύριος Κασιμάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Καρδιανός εκ νέου. Για μία ακόμα φορά ζήτησε την παρέτηση και των δύο στελεχών.
1: Χαρακτηρίζοντάς τους ανίκανους.
0: Έτσι έχουν τα πράγματα. Τις τελευταίες μέρες εμείς είχαμε σκοπό έτσι κι αλλιώς να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ Ζακύνθου, τον κύριο Γούλιαρη, ο οποίος είναι νέος σε αυτό το πόστο και νέος και σε ηλικία, και να μιλήσουμε με σκοπό να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο προετοιμασίας για τις εκλογές που έρχονται. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα έντονη και ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το σήμα τα στελέχη του κόμματος να τρέξουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας για να μεταφέρουν το μήνυμα, ας πούμε, το κυβερνητικό. Προέκυψε όμως και αυτό, δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα με τον κύριο Γούλιαρη, ο οποίος μας ακούει τώρα στην άλλη άκρη της γραμμής, να ζητήσουμε και το ένα και το άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευχάριστα και τα δύο θέματα, αλλά
1: τι να γίνει, να υπάρχουν.
0: Όταν είσαι σε μια τέτοια θέση πρέπει να έχεις απαντήσεις για όλα κάποια στιγμή. Τι κάνετε, κύριε Γούλιαρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Και καλό μήνα.
1: Και καλό μήνα, βέβαια. Να είστε καλά. Καλό μήνα.
0: Να ξεκινήσουμε από το δεύτερο, θα έλεγα. Έτσι. Γιατί ίσως και είναι αυτό που ενδιαφέρει και περισσότερο τον κόσμο, ας πούμε. Πάμε σε εκλογές. Δεν ξέρω τώρα αν θα γίνουν μετά την έκθεση της ΔΕΘ ή αν θα κλείσει τον κύκλο της ηττίας η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, όπως έκανε την προηγούμενη φορά, φανεί συνεπής και γίνουν οι εκλογές στο τέλος της ηττίας. Σίγουρα υπάρχει όμως μια προετοιμασία. Στη Ζάκυνθο, τι γίνεται αυτή την περίοδο?
2: Όπως τα λέτε είναι τα πράγματα. Εγώ στέκομαι σε αυτό που έχει πει κατ' επανάληψη ο Πρωθυπουργός της χώρας, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της ηττίας, δηλαδή τον επόμενο Απρίλιο. Ωστόσο, επειδή είμαστε σε χρονιά εκλογών, είτε αυτές γίνουν λοιπόν στην ώρα τους, είτε αυτές γίνουν πρωτήτερα, τούτη την ώρα γίνονται οι απαραίτητες ζυμώσεις και ενέργειες. Mm-hmm. Και όσον αφορά το νησί της Αγίδου, να σας πω ότι είμαστε σε σχετική εγρήγορση εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Να σας πω με την ευκαιρία ότι χθες το βράδυ συνεδρίασε η ΔΕΠ στα γραφεία της και ένα μεγάλο κομμάτι μέρους της συνεδρίασης είχε να κάνει με αυτό το σκέλος των εκλογών, των επερχόμενων όταν αυτές προκύψουν. Έχουν πέσει ήδη προτάσεις στο τραπέζι.
0: Τα ονόματα δηλαδή.
2: Έχουν ήδη αρχίσει και συζητούνται κάποια ονόματα. Μην με ρωτήσετε να σας τα πω.
0: Καλά, εγώ θα σας ρωτήσω. Εσείς θα πείτε αυτό που θέλετε, αλλά και εγώ θα ρωτήσω αυτό που πρέπει να ρωτήσω.
2: Το ευχάριστο της υπόθεσης είναι ότι υπάρχει η προθυμία για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο.
0: Συνήθως όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, και να πω σχετικά καλά, γιατί εντάξει, σίγουρα μετά από 7 χρόνια υπάρχει μια φθορά. Αλλά όταν τα πράγματα, το κόμμα πηγαίνει προς τα πάνω, υπάρχουν πολύ διαθέσιμοι.
1: Ναι.
0: Όταν είναι προς τα κάτω, όπως οι εποχές που πέρασαν, ας πούμε, εκεί 2010 κλπ., εκεί τα πράγματα τους ψάχνανε με το φανάρι του Διογέννη να βρουν κάποιον υποψηφίο.
1: Ναι.
2: Έχετε σίγουρα μεγάλο δίκιο σε αυτό που λέτε, εν μέρη όμως, γιατί αυτό είναι και κάτι το οποίο το χτίζει η εκάστοτε νομαρχιακή επιτροπή, επί προκειμένου η δική μας.
0: Χρειάζεται δουλειά, η αλήθεια είναι. Ναι, δεν είναι.
2: Ναι, δεν είναι και δεδομένο, θέλω να πω.
0: Mm-hmm.
2: Ότι θα προκύψουν πιθανοί υποψήφοι από αυτή την ιστορία.
0: Δεν είναι και δεδομένο στην προκειμένη περίπτωση, αν μου επιτρέπετε, διότι με τα ποσοστά που έχει λάβει ο Διονύσης ο Ακτύπης στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες, κάποιος δεν είναι και τόσο εύκολο να συμμετέχει, εκτός και αν θέλει να δημιουργήσει μια παρακαταθήκη για το μέλλον.
1: Ναι.
0: Να δημιουργήσει, ας πούμε, μια βάση πολιτική.
2: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Σίγουρα από μόνο της παρουσία του κυρίου Ακτύπη με όλες αυτές τις εκλογικές επιτυχίες του σύντομου παρελθόντος, πολλές φορές λειτουργούν αποτρεπτικά. Όμως ο καθένας που συμμετέχει στα κοινά θα πρέπει να έχει υπομονή. Και φυσικά και εμείς δεν θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με τον όρο της πολιτικής κατωπετσέτας. Υπό την έννοια ότι θα πρέπει την επόμενη μέρα να υπάρχει όρος για αυτούς και σχέδιο. Δηλαδή ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πετυχαίνουν εκλογή θα πρέπει να αξιοποιούνται αναλόγως την επόμενη ημέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα.
0: Ναι, αλλά να αξιοποιούνται όχι απλά επειδή κατάφεραν να φέρουν κάποιους σταυρούς στο κόμμα, απλά επειδή έχουν κάποιες ικανότητες. Σας το λέω αυτό διότι στο παρελθόν έχουμε δει από όλα τα κόμματα αποτυχημένοι, ας πούμε, πολιτευτές να λαμβάνουν θέσεις σοβαρές, ευθύνης και να μην τα καταφέρουν και τόσο καλά.
2: Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπομονετικοί, ώστε να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές και να υπάρχουν στο αύριο.
1: Κύριε Γουλιάρη, επειδή είπατε ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από πρόσωπα, φαντάζομαι, για να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Εντάξει, είπατε ότι δεν θα πω ονόματα. Απλά εγώ θα ρωτήσω. Είναι και πρόσωπα τα οποία δεν έχουν εμφανιστεί άλλη φορά, δεν έχουν στο παρελθόν ζητήσει να είναι και αυτοί υποψήφοι, είναι γνωστά στελέχη του κόμματος από προηγούμενα έτη?
2: Θα είμαι όσο πιο προσεκτικός μπορώ σε αυτό που θα σας πω, αναφέρω τώρα.
1: Ναι.
2: Θα σας πω ότι φυσικά και ο λόγος απευθύνεται σε όλους όσους έχουν συμμετάσχει σε παρελθόντα χρόνο στις εκλογικές μάχες και έχουν δώσει τους αντίστοιχους ιδεολογικούς αγώνες για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτούς δεν τους ξεχνάμε ποτέ, δεν πρέπει να τους ξεχνάμε.
1: Ναι.
2: Από τη στιγμή που παραμένουν στο χώρο μας θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που τους πρέπει αφενός. Αφετέρου ωστόσο, ναι, είναι η απάντηση. Υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ακόμα κατέβει στον πολιτικό στίβο.
0: Τα οποία δεν θέλετε να μας τα πείτε?
2: Όχι, δεν θα ήθελα να σας το πω.
0: Ωραία, να σας το πω ανάποδα λοιπόν. Τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι, οι πολιτευτές, δεν κατάφεραν να εκλεγούν. Τα κατάφερε ο κύριος Ακτύπης την προηγούμενη φορά. Θα είναι μέσα, είναι υποψήφιοι για υποψήφιοι. Δηλαδή ο κύριος Πέτας με την κυρία Λιβέρη. Είναι, ενδιαφέρονται οι ίδιοι? Είναι μέσα στη λίστα?
2: Βεβαίως και είναι μέσα στη λίστα. Βεβαίως και είναι μέσα στη λίστα. Το κόμμα είναι αυτό που θα αποφασίσει στο τέλος της ημέρας.
0: Το κόμμα, αλλά εσείς δεν θα κάνετε κάποια εισήγηση, φαντάζομαι?
2: Φυσικά, δηλαδή, φυσικά. Φυσικά. Αυτό σας είπα.
0: Θα μας καπελώσουν οι Αθηναίοι τώρα, κύριε Γούλιαρη, εδώ? Είναι δυνατόν?
2: Όχι, όχι, όχι. Φυσικά δεν είναι ότι θα μας καπελώσει όποιος. Εμείς θα κάνουμε τις εισηγήσεις μας όσο οφείλουμε την παράταξη. Θα κοιτάξουμε οι άνθρωποι που θα προτείνουμε ως Νομαρχιακή Επιτροπή να ουσιαστικά να είναι αυτοί που θα καλύπτουν και τα μέλη μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτοί που θα προταθούν από εμάς να έχουν το αποτύπωμά τους στην κοινωνία και να γίνουν αποδεκτοί. Είναι και αυτό ένα ζητούμενο.
1: Ναι.
2: Οπότε, ναι, στο πρώτο ερώτημα, φυσικά και οι προηγούμενοι πολιτευτές υπολογίζονται σε αυτή τη συζήτηση.
0: Ήδη το επιθυμούν, τους έχετε ερωτήσει, διότι μπορεί και να μην θέλουν να συμμετέχουν στην παρούσα φάση.
2: Είμαι σε επικοινωνία μαζί τους, δεν θα πω κάτι περαιτέρω. Υπάρχει γενικότερα ενδιαφέρον, θα μείνω σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αφήνουμε την κατάρτιση του ψηφοδελτίου. Γενικότερα, σε ό,τι αφορά την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στη Ζάκυνθο, υπάρχει συσπήρωση. Θυμάμαι σε μια παλαιότερη συνέντευξή σας, όταν είχατε αναλάβει στην ΔΕΠ, είχατε πει ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να επιστρέψουν και στελέχη που είχαν απομακρυνθεί, είχαν φύγει από το χώρο, από τη Νέα Δημοκρατία. Πάλι έτσι στελέχη ιστορικά, εννοώ, τέλος πάντων, του κόμματος, εδώ τοπικά. Έχει συμβεί κάτι τέτοιο?
2: Έχουμε διανύσει πολλά χιλιόμετρα από αυτή την κατεύθυνση που μόλις μου θέσατε. Υπάρχει ακόμα δρόμος, φυσικά. Αυτός ο αγώνας είναι συνεχής και διαρκής. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν διανύσει πολύ δρόμο στα πολιτικά δρόμενα και φυσικά έχουν τις δικές τους εμπειρίες και ενδεχομένως τις δικές τους αντιρρήσεις. Όλους αυτούς θα πρέπει η νομαρχιακή να τους αγκαλιάζει, να τους απευθύνει συνέχεια το λόγο. Θεωρώ ότι τόσο εγώ όσο και αυτοί που απαρτίζουν τη νομαρχιακή επιτροπή και συνεχώς ο αριθμός των μελών της αυξάνεται με τις επιλογές που κάνουμε και τις τοποθετήσεις καινούριων εξοφύσεων μελών, είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Επί του πραχτέου, θεωρώ ότι έχουμε κάνει αρκετό δρόμο προς αυτό. Επιδιώκουμε συνεχώς τη συσπήρωση, είμαστε σε καλό επίπεδο, μπορούμε ακόμα καλύτερα.
1: Επειδή πάντα εωρείται η πιθανότητα ο Αντώνης Σαμαράς, πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, να δημιουργήσει το δικό του κόμμα. Στελέχη στη Ζάκυνθο, που παραδοσιακά ήταν κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, βλέπετε να είναι προς εκείνη την κατεύθυνση, να περιμένουν μια τέτοια κίνηση ή όχι? Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί ξέρω ότι δεν θα αναφερθείτε και εσείς ονόματα, αλλά φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε.
2: Κοιτάξτε, την πολιτική δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με λαζονία. Άρα σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να πούμε τούτη την ώρα ότι σε ένα τέτοιο ενδεχομένως να μην επηρεαστεί η κατάσταση. Αυτό θα είναι και ψέμα αφενός και θα είναι και δείγμα λαζονίας. Αυτό δεν θα το κάνω εγώ επί προσωπικού. Θα ήθελα να τα αποφύγουμε, να σου πω την αλήθεια, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς έχει διατελέσει πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Προφανώς, είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Είναι ιστορικότατο στέλεχος. Έχει δώσει μεγάλους αγώνες σε πολύ δύσκολες περιόδους της χώρας. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το πράγμα δεν θα γίνει στο τέλος. Αν όμως γίνει, θα πρέπει να το διαχειριστούμε όπως του πρέπει. Γι' αυτό θα πρέπει να μην είμαστε αλαζόνες, ξαναλέω, και να αξιολογούμε συνεχώς την κατάσταση και να προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο κοντά μας και να τον ακούμε.
1: Βλέπετε αλαζονικές συμπεριφορές εδώ σε τοπικό επίπεδο από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
2: Κοιτάξτε, στο κομμάτι που αναλογεί σε μένα,
1: δεν αναφέρομαι σε εσάς.
2: Εγώ μπορώ να πω για μένα.
1: Ναι.
2: Και μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου, δεν μπορώ να κρίνω τον όποιον άλλον, όχι γιατί δεν θέλω να μπω σε διαδικασία σύγκρουσης κόντρας, αλλά μιλάω για αυτά που κάνω εγώ. Εγώ λοιπόν που τούτη την ώρα τη χάνει να είμαι στο τυπώνι ενός θεσμού, αυτού του Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζάκυνθο, θέλω να πιστεύω ότι κρατάμε χαμηλά πιστόλους εκεί που πρέπει, χωρίς να σημαίνει ότι όταν θα έρθει η ώρα δεν θα είμαστε συγκρουσιακοί, πάντα προς το όφελος της παράταξης και του τόπου μας.
0: Συγκρουσιακή θα είστε με ποιον, δηλαδή εσείς στην αντιπολίτευση ποιον βλέπετε, στη Ζάκυνθο εννοώ τώρα, ως κύριο αντίπαλο, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τον Σαμαρά, αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή γίνει κόμμα, τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρουμε και τα στελέχη του εδώ στη Ζάκυνθο, τι θα γίνει τελικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποιον βλέπετε αντίπαλο στη Ζάκυνθο? Ποιον πρέπει να φοβάται, δηλαδή, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Αχτύπης αύριο το πρωί?
2: Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν πρέπει να φοβάται κανέναν. Θα πρέπει να κοιτάξει να είναι το καλύτερο δυνατό που αυτό μπορεί. Θα πρέπει να κοιτάξει τι κάνει και οι άλλοι αφενός. Αφετέρου, θεωρώ ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι καθαρά ιδεολογικές. Θα είναι εκλογές της δεξιάς και της αριστεράς. Της κέντρο δεξιάς.
0: Υπάρχουν ακόμα αυτοί οι όροι δεξιά και αριστερά?
2: Βεβαίως και υπάρχουν.
0: Δεν τους έχει φάει το παρελθόν, ας πούμε?
2: Βεβαίως και υπάρχουν, και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει όταν το καινούργιο κόμμα αλλά εν μέρη παλιό εδώ που τα λέμε, του κυρίου Τσίπρα, έχει μέσα το...
0: Άρα έχετε διαλέξει αντίπαλο. Ο Τσίπρας για σας είναι και το κόμμα που θα δημιουργηθεί στη Ζάκυνθο ο αντίπαλος.
2: Κοιτάξτε τον κόσμο.
0: Μήπως έχετε πάρει τα αυτή σας για το ποιος προετοιμάζεται για υποψήφιος.
2: Δεν έχει πάρει το αυτή μου για το ποιος ετοιμάζεται υποψήφιος. Εγώ μπορώ να πω τα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Φυσικά και όπως είπαμε, επειδή δεν είμαστε λαζόνες, κοιτάμε τι κοιτάνε οι απέναντι εντός εισαγωγών, αν θέλετε. Από εκεί και ύστερα, εδώ είμαστε να δούμε τι ήθελε να προκύψει και εμείς θα είμαστε έτοιμοι για πάνω ενδεχόμενο.
0: Έχουμε...
2: Οι εκλογές είναι ιδεολογικές, ξαναλέω, κυρίως.
0: Θα έχουμε το επόμενο διάστημα επισκέψεις υπουργών εδώ στη Ζάκυνθο. Κάποια στιγμή μας είχε πει ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα επισκεφθεί εδώ τη Ζάκυνθο να δει και το νοσοκομείο.
2: Θα έχουμε σίγουρα για τα πράγματα που έχουν να κάνουν με το κυβερνητικό έργο. Αλλά να σας δώσω και μια πληροφορία με επί τη ευκαιρία.
0: Πληροφορία ή είδηση θα μας δώσετε. Να μας δώσετε και καμιά είδηση. Θα σας βγάζουμε να λέτε και κάτι καινούριο, έτσι.
2: Καθώς επίκειται η στέγαση των γραφείων μας σε καινούριο χώρο. Ενδεχομένως να έχουμε και επίσκεψη άμεσα με αφορμή αυτό κυβερνητικών στελεχών, στελεχών του κόμματος με αφορμή τα γένια του. Οπότε πιθανολογώ ότι σύντομα
0: θα... Πού θα στεγαστεί το κόμμα, έχετε βρει το χώρο?
2: Έχουμε βρει το χρόνο, δεν θέλω να περισσότερες λεπτομέρειες που είναι οριστικό 100% και πέσουν οι τελευταίες υπογραφές, αλλά να ξέρετε ότι είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Πάμε στο άλλο θέμα τώρα που έτσι μας απασχόλησε και εμάς τις προηγούμενες ημέρες. Είναι αλήθεια ότι ο πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ο κύριος Καρδιανός, πολλές φορές έχει δημιουργήσει αίσθηση με αυτά που λέει. Ζήτησε τις προηγούμενες μέρες δημόσια την παρέτηση και του προέδρου της ΔΕΙΑΣ. Αυτό είναι νέο φρούτο με την έννοια ότι δεν το έχει πει παλιότερα. Ζήτησε και την παρέτηση του προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής για μία ακόμα φορά, θα έλεγα για πολλωστή φορά. Πώς σχολιάζετε αυτή την παρέμβαση?
2: Εντάξει. Πρώτα απ' όλα, και δεν το κάνω για λόγους ότι δεν θέλω να έχω αντιδικία με τον τέος πρόεδρο, τον Βοκάτοχο μου, με τον οποίο διατηρώ πολύ καλές σχέσεις, να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων μου και του πεδίου δράσης μου. Ωστόσο, επειδή μου θέτεται κάτι πολύ συγκεκριμένο και δεν πρέπει να το αφήσω εντελώς αναπάντητο, να σας πω ότι στο πρώτο σκέλος αυτό του πρώτου της ΔΕΙΑΣ ο άνθρωπος είναι αιρετός. Άρα εγώ τι μπορώ να πω ετούτη την ώρα, και μάλιστα δεν είναι και μέλος της Νέας Δημοκρατίας, για να δεν λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
0: Δεν είναι Νέα Δημοκρατία δηλαδή? Όχι. Ο κύριος Τουκράκης δεν τον έχετε στους καταλόγους?
2: Όχι, όχι. Και δευτερευόντως έχει κατέβει με συνδυασμό ο οποίος έχει πάρα πολλά μέλη που προέρχονται από το πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, αυτό ισχύει. Αλλά μέλος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τουκράκη, εγώ δεν τον ξέρω.
0: Μάλιστα.
2: Άρα εγώ τι να σας πω πάνω σε αυτό τώρα.
0: Ως πρόεδρος όμως ένα φορέα πάρα πολύ ευαίσθητο.
2: Και πάνω απ' όλα, σας ξαναλέω, ο άνθρωπος είναι αιρετός. Άρα στο κομμάτι του να ζητήσω την παρέτηση ενός άνθρωπου που είναι αιρετός.
0: Εντάξει,
2: εγώ τι να σας απαντήσω.
0: Δίνετε μια απάντηση τώρα με αυτό που λέτε. Δεν αφήσατε ένα απάντητο το ερώτημα. Αλλά δεν είναι μόνο ότι είναι αιρετός. Ναι, βεβαίως, το ψήφισε ο κόσμος. Αλλά είναι και μια επιλογή κεντρική. Το πόστο της ΔΕΙΑΣ, του προέδρου της ΔΕΙΑΣ, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Πόστο, του ίδιου του Δημάρχου, του κυρίου Στασινόπουλου.
1: Πού είναι στέλεχος Νέας Δημοκρατίας?
0: Το να αμφισβητείτε, ας πούμε, η επιλογή του κυρίου Δημάρχου και αντίστοιχα η επιλογή του κυρίου βουλευτή στο πρόσωπο του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής, δεν είναι και λίγο πράγμα. Δεν δείχνει δηλαδή ομόνοια, δεν δείχνει ενότητα στο κόμμα. Αυτά θα έπρεπε λογικά να τα συζητάτε μεταξύ σας. Σίγουρα θα υπάρξουν διαφωνίες, όλα τα μεγάλα κόμματα υπάρχουν διαφωνίες. Τις λύνετε όμως εσωτερικά και δεν βγαίνει προς τα έξω αυτή η εικόνα που δεν είναι εικόνα ενότητα σε κάθε περίπτωση.
2: Εντάξει, αυτή είναι προσωπική άποψη του κυρίου Καλιανού. Και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω.
0: Εσείς πώς κρίνετε το έργο του κυρίου Τουκάκη μέχρι σήμερα? Τον βλέπουμε συχνά να φωτογραφίζεται με τον βουλευτή σε επισκέψεις πάνω στα υπουργεία, με υπουργούς κλπ. Πώς, σε θετική κατεύθυνση κινείται ή σε λανθασμένη?
2: Θεωρώ πρώτα απ' όλα ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι συνεργάζονται μεταξύ τους για να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το οποίο ακούγεται απλό, αλλά ποτέ δεν είναι δεδομένο. Είναι μια πολύ καλή αρχή. Όσον αφορά το έργο της ΔΕΙΑΣ, βλέπω ότι συνεχώς εξασφαλίζονται πόροι για να γίνουν έργα. Επειδή όμως η δύναμη της εικόνας είναι πολύ μεγάλη και πολλές φορές εδώ βιαζόμαστε ενώ υπάρχουν διαδικασίες, θα περιμένω να δω πώς θα εξελιχθούν οι διαδικασίες, τι θα προκύψει από όλα αυτά τα κονδύλια που έχουν εξασφαλιστεί. Και μετά θα μπορέσω πολύ ευχαρίστως να βγω στο σταθμό σας και να εκφράσω μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη πάνω σε αυτό που με ρωτάτε.
0: Αντίστοιχα, για τη Λιμενική Επιτροπή, τι άποψη έχετε? Και για την διοίκηση της?
2: Τότε την ώρα η θητεία του νέου Προέδρου έχει λήξει.
0: Ναι, μαθαίνουμε ότι θα ανανεωθεί, ότι δεν υπάρχει πρόθεση να αλλάξει. Και από ό,τι ξέρω και ο ίδιος, από ό,τι διάβασε δηλαδή, και ο ίδιος δεν θα αρνηθεί την ανανέωση της θητείας του.
2: Θα σας πω ότι επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχής αξιολόγηση για όλους όσους προεδρεύουν των φορέων αυτών. Σίγουρα και εκεί πέρα υπάρχουν διαδικασίες σε πράγματα τα οποία είχαν μείνει παρατημένα στο έλεος τους για πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Και σίγουρα υπάρχει έλλειμμα σε συγκεκριμένες υποδομές ακόμα στη Ζάγκηθο. Όμως εδώ είμαστε εμείς για να αναγνωρίζουμε τις όποιες ελλείψεις, να πράττουμε αυτά που πρέπει, ακολουθώντας την νόμιμη πάντα διαδικασία, που νομίζω ότι το κάνουμε. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να χρονοτριβούμε. Και αυτό είναι κάτι που αλήθεια είναι ότι κουράζει. Και πολλές φορές στοιχίζει στη Ζάγκηθο. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση.
0: Θεωρείτε
2: να παρακάψει τον νόμο.
0: Ότι αυτή η στάση του κυρίου Καρδιανού οφείλεται σε μια προσωπική διαφορά με τα συγκεκριμένα πρόσωπα ή πρόκειται για πραγματικά πολιτική διαφωνία για το χειρισμό και για τα αποτελέσματα κάποιων πράξεων?
2: Κοιτάξτε, ο κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του και το δικό του τρόπο να επικοινωνεί πράγματα. Mm-hmm. Ο κύριος Καρδιανός έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο. Δεν θα τον κρίνω εγώ. Εγώ μπορώ να κρίνω αυτά που κάνουν τα ενεργεία.
0: Οι οποίοι, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν τη στήριξή σας και οι δύο, και ο κύριος Τουρκάκης και ο κύριος Πλέσσας.
1: Βάσει των όσων είπε, και εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι, κύριος Βουλιάρης.
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το λέτε εσείς οι ίδιοι, και εγώ σας είπα ξεκάθαρα πώς αντιμετωπίζω όλους όσους έχουν να κάνουν με τη δημόσια διοίκηση. Αυτό το συμπέρασμα, αν το βγάλατε, δεν το είπα εγώ.
0: Δημιουργεί πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Καρδιανού ή όχι, πιστεύετε?
2: Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ καλό θέμα για εσάς τους δημοσιογράφους, ασχοληθείτε πάρα πολύ, και ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα της Ζάγκηθου την ώρα.
0: Σαφώς και δεν είναι το πρόβλημα της Ζάγκηθου, αλλά το πρόβλημα το δημιουργήσαμε εμείς.
2: Όχι. Αλλά σίγουρα ήταν ένα θέμα ραδιοφωνικό.
0: Τζούσι θέμα, ναι, εντάξει.
2: Έτσι. Δεν νομίζω.
0: Έγινε μια προσπάθεια να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση.
2: Και πάνω απ' όλα, γνωρίζοντας τον κύριο Καρδιανό, δεν υπάρχει περίπτωση ο κύριος Καρδιανός ποτέ να ήθελε να δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα στην Δημοκρατία. Έχει δώσει τόσους πολλούς αγώνες και θα δώσει και άλλους τόσους ενδεθέτω χρόνο σε αυτά που έρχονται, που δεν υπάρχει περίπτωση να έχει τέτοια πρόθεση. Όμως, επειδή έχει πολύ έντονο το ταπεραμέντο, και αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας, καμιά φορά λειτουργεί με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτά που ο μέσος χρήστης μπορεί να αποδεχτεί και να καταλάβει. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα ή αν θέλετε ότι έχει δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Κάνετε κάποια προσπάθεια έτσι να εκτονωθεί η κατάσταση?
2: Πάντα κάνω προσπάθειες, όχι να εκτονωθεί η κατάσταση, να ακούσω τον συνομιλητή μου και τι θέλει πραγματικά να μου πει. Γιατί καμιά φορά πρέπει να δίνεις την προσοχή που πρέπει στους όλους και να τον ακούσεις προσεκτικά πρωτού βγάλεις όποιο συμπέρασμα.
0: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Να ξέρετε ότι εκτιμάμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι παρά τις συνθήκες και τα όσα προηγήθηκαν τις δύο προηγούμενες μέρες, θελήσατε να βγείτε και να μιλήσετε δημόσια και σας ευχαριστούμε γι' αυτό για μια ακόμα φορά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Καλή σήμερα, καλό μήνα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, η ΔΕΠ, όπως λέγεται πλέον, στη Ζάγκηνθο, ο κύριος Στέλιος Γούλιαρης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
4: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half-gay shit.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
10: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
11: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
13: Το φέρι μπιζού.
14: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πλησιάζουμε στο 1/4 μετά τις 11 εδώ στον Στίγμα και μέχρι τις 12. Καλημέρα και καλό μήνα πάλι σε όλους. Με τον Σπύρο Ριβέρη και τον Γρηγόρη Μπάστα μαζί. Να πούμε ότι και επίσημα έχει αναρτηθεί, έχει δημοσιοποιηθεί ότι αναβάλλεται η σημερινή ειδική συνεδρίαση που είχε προγραμματιστεί για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής που ήταν για τις 8 το απόγευμα. Οι λόγοι που αναβλήθηκε αυτή η συνεδρίαση και που δεν αναφέρονται
1: στο δελτίο τύπου
0: είναι καθαρά διαδικαστικοί, δηλαδή η πρόσκληση είχε γίνει από τον αναπληρωτή δήμαρχο
1: ως τον πρώτο σε σταυρούς δημοτικό σύμβουλο.
0: Ναι.
1: Έτσι ξεκίνησε και η διαδικασία με την θητεία αυτής της δημοτικής αρχής όταν και έγινε η ανάδειξη του Προεδρίου.
0: Ναι.
1: Μια πρώτη συνεδρίαση για την οποία είχε αποστείλει πρόσκληση ο πρώτος σταυρούς εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος. Ήταν ο κύριος Αχτύπης και παραμένει βέβαια.
0: Ναι. Πλην όμως, επειδή υπάρχει μια νεότερη εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών, θεωρείται άκυρη κατά κάποιον τρόπο αυτή η πρόσκληση. Θα έπρεπε να γίνει από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί μέχρι την εκλογή νέου Προεδρίου παραμένει πρόεδρος ο κύριος Διονύσιος Πλέσας. Επομένως, γι' αυτό και αναβλήθηκε αυτή η ειδική συνεδρίαση, για να μην προκύψουν ζητήματα, πώς να το πω, νομιμότητας της πρόσκλησης. Θα γίνει λοιπόν νέα πρόσκληση από τον ίδιο τον κύριο Πλέσα, τον πρόεδρο, και καθώς γνωρίζουμε αυτή η πρόσκληση θα είναι για την Δευτέρα που μας έρχεται. Αυτή την Δευτέρα που μας έρχεται δεν ξέρουμε την ώρα, μέχρι τότε θα γνωρίζουμε. Και τότε θα γίνει η ειδική αυτή συνεδρίαση.
1: Αλλαγή θέματος.
0: Πάμε, ναι, αλλαγή θέματος.
1: Πάμε στην καρδιά του τουρισμού τώρα.
0: Κοίταξε, θα πάμε στο Ναυάγιο. Και γιατί θα πάμε στο Ναυάγιο? Διότι, καλά, όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι Ναυάγιο, έτσι. Αλλά πρόσφατα...
1: Ένα Ναυάγιο.
0: Εντάξει. Πρόσφατα, λοιπόν, είχαμε κάποιες εξελίξεις στο Ναυάγιο, υπό την έννοια ότι έγιναν παρεμβάσεις στο πλάτωμα του Ναυαγίου.
1: Όχι και τόσο πρόσφατα, πέρσι συγκεκριμένα.
0: Ναι, έγιναν
1: είχε
0: και
1: γίνει αυτό το μονοπάτι που ξεκινά από το πλάτωμα, ναι, του Ναυαγίου και απλώνεται μέχρι το σημείο της σημαίας.
0: Ναι, έγιναν όμως πριν από λίγες ημέρες έγιναν νέες παρεμβάσεις από τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου στο πλάτωμα του Ναυαγίου για περαιτέρω προστασία των επισκεπτών εκεί στο σημείο που είναι η σημαία. Mm-hmm. Μπήκαν ειδικές σημάνσεις που δεν υπήρχαν.
1: Μπήκε φύλαξη που δεν υπήρχε.
0: Φύλαξη, βεβαίως, φύλαξη για 24 ώρες το 24ωρο. Λοιπόν, για να δούμε πώς έχει εικόνα η κατάσταση, γιατί καλά, στην παραλία δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα, έτσι. Ούτε για το πλοίο.
1: Δεν επιτρέπεται έτσι καλώς η πρόσβαση στην παραλία. Από απόσταση μπορεί κάποιος να πάρει με κάποιο φλωτό μέσο. Να τραβήξει μια φωτογραφία χωρίς να κατέβει στην παραλία. Απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Όχι ότι υπάρχει κάποια φύλαξη εκεί και. Τρεχαγύρευε τώρα.
0: Ναι, καλά.
1: Αλλά λέμε ότι απαγορεύεται. Θα βγει κανείς τον πελάτη. Σε περίπτωση που φανεί κάποιος λιμενικός, παιδί μου, από το πουθενά, από τον Άρη, έρθει με διαστημόπλοιο.
0: Και βέβαια να πούμε ότι αναμένεται αυτή η ολοκλήρωση της περίφημης περιβαλλοντικής μελέτης για τον δρόμο.
1: Την ακούμε και δεν τη βλέπουμε. Δρόμο, πόσο καιρό τώρα.
0: Ναι,
1: για τη διαπλάτηση του υφιστάμενου δρόμου.
0: Του υφιστάμενου δρόμου, έτσι. Δεν έχει γίνει ακόμα κάτι. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε ποια είναι η εικόνα σήμερα στην περιοχή που επικρατεί, στην περιοχή του Ναυαγίου και πάνω ειδικά στο πλάτωμα, στο πλάτωμα θέασης, θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή και είναι και πρόεδρος της κοινότητας αναφωνήτριας, τον κύριο Σταμάτη Τσουκαλά. Καλημέρα σας, κύριε Τσουκαλά.
1: Γεια σας, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Επισκεφθήκατε πρόσφατα εκεί το σημείο του Ναυαγίου?
2: Βεβαίως.
1: Για πείτε μας, για περιγράψτε μας την κατάσταση, τι είδατε εκεί? Γιατί μαθαίνω ότι συσσωρεύεται πολλοί κόσμος ο οποίος φεύγει απογοητευμένος γιατί δεν προλαβαίνει να τραβήξει τη φωτογραφία που θέλει τελικά.
0: Γιατί δεν προλαβαίνει?
1: Θα μας πει ο ίδιος, για να ακούσουμε.
2: Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Κοιτάξτε, καταρχήν η κατάσταση εκεί ήταν και συνεχίζει να παραμένει χαοτική. Από όποια πλευρά δηλαδή και να το δεις και όποιο θέμα και να αγγίξουμε υπάρχει πρόβλημα.
1: Μα γιατί το λέτε αυτό τώρα, τώρα μήπως είπαστε αχάριστοι, έγινε ένα τέτοιο έργο. Πραγματικά έργο
2: για
1: που δεν έβλεψε την περιοχή.
2: Κύριε Λιβέρη, για ποιο έργο μιλάτε?
1: Με τα κάγκελα και με το μονοπάτι που δημιουργήθηκε.
0: Ωραία.
1: Εκεί μπορεί πιο εύκολα να έχει, χωρίς να σακατεύεται, να πάει σε ένα σημείο θέασης πάρα πολύ καλό.
2: Έχετε
1: να τραβήξει μια φωτογραφία.
2: Υπομονή να ακούσετε, κύριε Λιβέρη. Έχετε λίγο υπομονή να ακούσετε.
1: Για πάμε.
2: Έγινε ένα έργο που, το οποίο δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Και η αρχή του και το τέλος του. Ή είναι ατελείωτο ή δεν πρόβλεπε κάτι η μελέτη. Απορώ ποιος ήταν και ο μελετητής αυτής της υπόθεσης.
0: Δηλαδή τι εννοείτε?
2: Το έχετε επισκεφτεί εσείς προσωπικά το σημείο?
1: Βεβαίως.
2: Ωραία. Στο τέρμα που φτάνει στη σημαία, είδατε εσείς κάποια εγκατάσταση κάπου που καταλήγει αυτός ο κόσμος για να θεάζει?
1: Όχι, με αποτέλεσμα κάποιος να ξεπερνά τα κάγκελα και να προσπαθεί.
2: Και
1: να βρίσκεται στο χάος. Ναι. Βέβαια, τώρα φαντάζομαι που υπάρχει φύλαξη. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρίσκεται κάποιος στο τέρμα να αποτρέπει τους επισκέπτες
2: λοιπόν,
1: εκεί από το
2: φύλαξη,
1: να βρεθούν στον κρεμό.
2: Τώρα λοιπόν με τη φύλαξη μπορεί να βελτιώθηκε η κατάσταση, να προστατευτεί ο κόσμος, δεν το συζητάω, αλλά η κατάσταση έχει χειροτερέψει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή,
2: χθες και προχθές φύγανε τουλάχιστον 1000 άτομα από το ναυάγιο χωρίς να τραβήξουν φωτογραφία.
0: Και γιατί αυτό, κύριε Τσοκαλά, τι συνέβη?
2: Αυτό γίνεται γιατί τώρα, όπως έχει γίνει, είναι πολύ περιορισμένος ο χώρος και που τους οδηγούν οι φύλακες, ότως ώστε πρέπει να περιμένει 3 ώρες μέσα στον ήλιο κάποιος για να τραβήξει μια φωτογραφία.
0: Γιατί να κάνουμε, να τους αφήσουμε ανεξέλεγκτους?
1: Τώρα, υπό αυτές τις συνθήκες, εκείνο το σημείο, να σταθείς όρθιος 3 ώρες δεν υπάρχει περίπτωση, έστω κανείς 20 ετών και αθλητής, να πούμε. Τώρα, δεν γίνεται αυτό.
0: Συμφωνώ.
2: Ακριβώς. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι εκεί που τελειώνει το έργο, αυτό το έργο το περιβόητος υπερηφέρειας, θα έπρεπε να έχει γίνει μια εγκατάσταση στο τέρμα της σημαίας, θα έπρεπε να έχει διαμορφωθεί ένας χώρος λίγο υπερυψωμένος, ο οποίος να χωράει αρκετά άτομα πάνω, δεν ξέρω ποιο είναι το νούμερο, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί το κόσμος πολύ πιο γρήγορα. Και αν θέλετε λοιπόν, για να το κλείσουμε και το θέμα αυτό με το συγκεκριμένο έργο, δεν γίνεται, αν θα φτάσετε στην πλατεία του ναυαγίου, μέχρι να πατήσετε τις πλάκες τις συγκεκριμένες, θα πρέπει να είσαι το λιγότερο ορειβάτης για να φτάσεις εκεί. Από τα σκαλοπάτια, από τις πέτρες, από. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δηλαδή δεν
2: είναι βομβαρδισμένο τοπίο, κύριε Λιβέρη, η κατάσταση. Και το πάκερ που πατάμε. Και ο δρόμος που ο συγκεκριμένος σήμερα που οδηγεί στο ναυάγιο, εάν τον δείτε, έχει νεροφαγώματα στη δεξιά, στην αριστερή μεριά που είναι προς τον κρεμό.
1: Εννοείται, αναφέρεστε στο μονοπάτι που δημιουργήθηκε πέρσι?
2: Όχι.
1: Στον δρόμο που οδηγεί στο πλάτωμα.
2: Στο μονοπάτι που δημιουργήθηκε πέρσι, στο πλακόστρωτο αυτό που πάει, μέχρι να το πατήσει κάποιος, να φτάσει δηλαδή, γι' αυτό είπα ότι δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος το συγκεκριμένο έργο, για να φτάσεις εκεί θα πρέπει να περάσεις από πολύ κακοφτιαγμένα σκαλοπάτια που είναι από την εποχή.
1: Ξέρετε όμως τι συμβαίνει, ότι η παρέμβαση αυτή έγινε στα όρια της ζώνης του Αιγιαλού, που είναι 10 μέτρα από το χείλος του γκρεμού.

0: να κινούμε ένα χαλίκι για την προστασία των επισκεπτών και να έχουμε ένα σημείο θέαση στο οποίο μπορεί να το επισκέπτονται αυτή την εποχή που μιλάμε 6 και 7 χιλιάδες ανθρώποι την ημέρα και κρυβόμαστε πίσω από λέξεις και πίσω από... δεν μπορώ να ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Πριν βγείτε στο ραδιόφωνο για να διαμαρτυρηθείτε για ό,τι παρακολουθείτε εκεί πάνω στο ναυάγιο, φροντίσατε να επικοινωνήσετε με το Δήμο, ο οποίος Δήμος είναι αυτός ο οποίος διαχειρίζεται πλέον την περιοχή με βάση και την απόφαση του Υπουργείου.
2: ΦΕΚ, ναι.
0: Κοιτάξτε, συγκεκριμένη κουβέντα σήμερα, χθες, προχθές, δεν έχω κάνει με το Δήμο και δεν έχει να κάνει, δηλαδή, δεν μπορώ να πω εγώ βγάρτε τα σύρματα και τους φύλακες για να συνεχίσει ο κόσμος να πηγαίνει να κρέμονται πάνω από τους βράχους να τραβήξουν φωτογραφία. Δεν λέω ότι είναι σωστό αυτό. Απλά λέω ότι επιδεινώθηκε το πρόβλημα, μπορεί να υπάρχει κάποια ασφάλεια για τους επισκέπτες, αλλά επιδεινώνεται το πρόβλημα όσον αφορά τους επισκέπτες και το τι βγάζουν προς τα έξω.
1: Μειώθηκε ο κίνδυνος για την ασφάλεια των επισκεπτών, αυξήθηκε η ταλαιπωρία.
0: Με τους φύλακες μειώθηκε ο κίνδυνος και με τα σύρματα που μπήκαν κτλ. Και με τη σήμανση. Δεν λέω ότι εννοείται ότι μειώθηκε ο κίνδυνος, αλλά δημιουργήσαμε ένα άλλο ζήτημα τώρα.
2: Με την καθυστέρηση εννοείται.
0: Και όχι μόνο, γιατί η καθυστέρηση έχει και άλλες συνέπειες. Να παραμένουν τα αυτοκίνητα πολύ περισσότερη ώρα στο πάρκι. Να μην υπάρχει χώρος να παρκάρουν. Να σπινώνουν τα λεωφορεία. Δεν μπορώ να φανταστείτε τι γίνεται. Αν έρθετε τώρα να πάμε στο ναυάγιο, δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε εκεί κάτω. Είναι φρακαρισμένος όλος ο δρόμος.
2: Ναι, αλλά κύριε Τσοκαλά, υπάρχει χρυσή τομή. Δηλαδή, πώς μπορεί από τη μια να διασφαλίσεις όσο καλύτερα μπορείς την ασφάλεια των επισκεπτών? Είναι πρόσφατο το
0: πρόβλημα. Μα σας είπα, κύριε Βαστα, σας είπα πώς μπορείς να τη διασφαλίσεις. Αν το έργο το συγκεκριμένο που έκανε περιφέρεια είσαι τέλος, αν δημιουργιόταν μια πλατεία, να την ονομπώ πλατεία, στο τέρμα, στη σημαία, υπερυψωμένη, όπου θα είχε να μπορεί να χωράει πάνω 50-100 ανθρώπους στο βίβο, να έχουν τη θέαση να μπορούν να τραβάνε φωτογραφίες, αυτό θα είχε τη συνέπεια αυτή, να εξυπηρετεί ο κόσμος πολύ πιο γρήγορα. Τώρα πάνε ένας, δύο ανθρώποι μπροστά, μέχρι να τραβήξει μια φωτογραφία, μια selfie, αυτά δεν χρειάζεται ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Για βάρτε 6.000 λεπτά την ημέρα, δεν υπάρχουν.
1: Είπατε ότι δημιουργείται και συνωστισμός, γιατί υπάρχει καθυστέρηση κλπ. Με το δρόμο τι γίνεται εκεί, έχετε κάποια επαφή με το Δήμο? Υποτίθεται ότι περιμέναμε μια περιβαλλοντική μελέτη για να μπορέσει ο Δήμος στη συνέχεια να κάνει διαπλάτηση του υφιστάμενου δρόμου.
0: Πραγματικά έχω απογοητευτεί με αυτή την υπόθεση. Γιατί τόσο καιρό, 1,5 χρόνο τουλάχιστον, περιμέναμε την περιβαλλοντολογική μελέτη. Και ξαφνικά ακούσαμε ότι ο δρόμος ανήκει στο δασαρχείο και δεν μπορούμε να κάνουμε καμία παρέμβαση. Και χάσαμε και τα λεφτά.
1: Όταν λέτε χάσαμε τα λεφτά, αυτό είναι de facto, έχει τελειώσει η υπόθεση?
0: Δεν το ξέρω. Ωραία, πού είναι τα λεφτά?
2: Θα
0: μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αλλού? Γιατί
2: πρέπει...
0: δεν φτιάχνουν τουαλέτες, γιατί δεν κάνουν κάτι άλλο λοιπόν? Δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αλλού, γιατί ήταν ονομασμένα τα λεφτά για το συγκεκριμένο έργο. Από ό,τι
1: οπότε η πληροφόρηση που έχετε εσείς είναι ότι πάει και τελείωσε, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κανενός είδους παρέμβαση στον υφιστάμενο δρόμο?
0: Στο υφιστάμενο δρόμο, όταν χρειαζόμαστε 1 και 2 χρόνια ή δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί για να πάρουμε τον δρόμο το συγκεκριμένο, να γίνει δημοτικός δηλαδή, δεν νομίζω τουλάχιστον να φτάσει η δική μας θητεία για να το φτιάξουμε.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο
0: απασχόλησε. Κύριε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
2: Ναι, ναι.
0: Χαλάστηκανε κάποια λεφτά και φτιάξαμε ένα δρόμο διαφυγής.
2: Ναι.
0: Ο συγκεκριμένος δρόμος μας ανήκει τουλάχιστον. Ή σε ποιον ανήκει? Γιατί δεν ασφαλτοστρώνουμε αυτόν?
1: Μα συγγνώμη να πω κάτι. Επειδή είναι δασικός δρόμος. Αλλά από ό,τι θυμάμαι από την τελευταία επίσκεψή μου στο ναυάγιο πέρσι, για να είμαι ειλικρινής, όχι φέτος.
0: Ναι.
1: Εκεί υπήρχαν κάποια μπλόκια στην άκρη του δρόμου. Δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης με κάποιο όχημα να διασχίσει αυτό το δρόμο. Δεν μπορούσε να μπει.
0: Κύριε Λιβέρη, όλο το πρόβλημα ξεκινάει όταν είχε γίνει μελέτη σε δρόμο Α κατηγορίας ασφαλτοστρωμένου. Οι πάντες είχαν πρόβλημα γιατί έρχεται στην αναφωνήτρια. Οι πάντες όμως. Λοιπόν, χαράξανε έναν άλλο δρόμο και μετά έβαλανε μπλόκια τσιμεντένια και τον κλείσανε. Θέλω να μου πούνε όμως σε περίπτωση ανάγκης, ποιος είναι αυτός που θα βγάλει τα μπλόκια, τα τσιμεντένια για να φύγει ο κόσμος?
1: Μιλάμε για μπλόκια τα οποία για να μετακινηθούν θέλει μπουλντόζα. Δεν είναι κάτι που μπορούμε 2-3 άνθρωποι να τα μετακινήσουμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, και λέμε γιατί είναι κλειστός ο δρόμος, είναι λέει επικίνδυνος. Α, είναι επικίνδυνος. Σε περίπτωση δηλαδή που υπάρξει πρόβλημα και έκτακτη ανάγκη, δεν θα είναι επικίνδυνος για να φύγουν από εκεί και με όποιο

0: τρόπο φύγουν τα αυτοκίνητα, οι οποίοι θα είναι πανικοβλημένοι, θα είναι. Απλά, πραγματικά η απογοήτευση που έχω είναι τεράστια.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Τσουκαλά, να σας ευχαριστήσω.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά.
2: Ελπίζω ότι θα βρεθεί μια άκρη, ότι κάπως εκεί θα τα βρείτε με τη Δημοτική Αρχή. Κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα συζητάμε τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Δηλαδή, εντάξει.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι θα βρεθεί λύση, τουλάχιστον άμεσα. Mm-hmm. Τουλάχιστον για φέτος δεν πρόκειται. Αλλά πραγματικά σας το λέω. Ελάτε πάνω μια μέρα να έχετε ιδία αντίληψη όταν μιλάτε για τον Ναβάλη.
2: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό, ναι.
0: Εσείς προσωπικά, σαν δημοσιογράφοι, να έχετε ιδία αντίληψη. Δεν χρειάζεται τώρα να λέμε φούμαρα, βάλαμε φύλαξε, βάλαμε πινακίδες, βάλαμε πινακίδες, φύλακες, ξέρω ότι βάλαμε και λύσαμε το πρόβλημα. Δεν το λύσαμε το πρόβλημα, δυστυχώς.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
1: Τσουκαλά. Καλή σήμερα, καλή σήμερα. Με τον πρόεδρο της κοινότητας.
2: Τύχες, Γιάννη, τύχα πάντα.
1: Ναι. Πάντως, εντάξει, σε ό,τι αφορά τον υφιστάμενο δρόμο, να πούμε ότι απασχόλησε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέθηκε το ζήτημα από την αντιπολίτευση. Πράγματι, ο δρόμος έχει χαρακτηριστεί δασικός και για να περάσει ως δημοτικός απαιτούνται κάποιες διαδικασίες οι οποίες σε πρώτη εκτίμηση μπορεί να φτάσουν και τον 1 και 1,5 χρόνο, αλλά γίνονται προσπάθειες, αυτό υπόθηκε.
2: Μα πόσο μου αρέσει που το ίδιο το δημόσιο εξασφαλίζει κονδύλια για να γίνουν έργα, ναι, σε εκτάσεις που δεν μπορούν να γίνουν, που δεν το ανήκουν για να μπορέσει να τις υλοποιήσει. Δηλαδή μπερδευόμαστε με ποια σειρά κάνουμε τα πράγματα, δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή.
1: Ναι. Τώρα γίνεται προσπάθεια αποχαρακτηρισμού του δρόμου για να μπορέσει να γίνει εκεί πέρα το έργο με τη διαπλάτηση. Σε ό,τι αφορά τον δρόμο διαφυγής, έχει υποθεί κατ' επανάληψη ότι είναι ένας δρόμος για την γρήγορη διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων.
2: Για τη γρήγορη διέλευση, ναι, αλλά για τη γρήγορη διέλευση. Ποια γρήγορη διέλευση, όταν για να μετακινηθούν αυτά τα μπλόκια μιλάμε για κάποια τεράστιους σιδερένιους όγκους.
1: Ναι.
2: Δεν μετακινούνται με ένα απλό αυτοκίνητο. Εκεί χρειάζεται μπουλντόζα για να μετακινήσεις. Ενδεχομένως ένα μεγάλο πυροσβεστικό όχημα να μπορέσει κάτι να κάνει. Αλλά για να το κάνει θα πάρει χρόνο. Δηλαδή, είναι δυνατόν σε περίπτωση μιας έκτακτης ανάγκης να ασχολούμαστε με κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω, δηλαδή κάπως είναι κάποια πράγματα που δεν μπορώ να τα καταλάβω. Δεν μπορώ να.
1: Λοιπόν.
2: Και έχουμε και κάποιους φίλους εδώ, μας στέλνουν βίντεο από τη Φωσκόλου πρωί-πρωί σήμερα. Ξέρετε, ναι, πρώτη του μήνα σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλάζει η λωρίδα στάθμευσης των οχημάτων. Και γίνεται σλάλομ εκεί. Και φαντάζομαι όχι μόνο στην Φωσκόλου. Και στην Τερτέτη και σε όσους μονόδρομους τέλος πάντων,
1: ναι, ναι,
2: έχουμε.
1: Σε πάρα πολλούς δρόμους γίνεται αυτό.
2: Έχουμε αυτόν τον τρόπο στάθμευσης.
1: Γιατί κάποιοι ξεχνάνε ότι είναι πρώτη του μήνα
2: εκεί,
1: και έχουν αφήσει και τα αυτοκίνητα.
2: Μήπως εκεί κάπως θα πρέπει να περάσει τροχέα κάποια στιγμή και να το κάνει αυτό κάθε φορά πρώτη του μήνα.
1: Μήπως... Αν το κάνει θα γράψει πάνω από 1,000 αυτοκίνητα.
2: Μα, δεν το λέω για να γράψει τα αυτοκίνητα, αλλά να σου πω κάτι. Όταν το κάνει 1-2 φορές με κάποια σύσταση, δεν ξέρω, κάτι δημιουργηθεί λίγο ντόρος, μπορεί να το.
1: Θα είναι πιο προσεκτικό.
2: Να συνετιστεί μετά ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
1: Ναι, ναι. Πάμε για την τελευταία μας διακοπή, διαφημιστική, και επιστρέφουμε.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη, γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
0: Στίγμα Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: 38 λεπτά είμαστε μετά τις 11. Στο τελευταίο, αν θέλετε, κομμάτι και της σημερινής μας εκπομπής, έχουμε ήδη μπει. Και θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο έτσι έχει προκαλέσει ανησυχία, μπορώ να πω και αποτροπιασμό. Ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό, όπως καταγγέλλεται, περιστατικό κακοποίησης ζώου, σκύλου για την ακρίβεια, στην γειτονιά μου και στην περιοχή του Κρυονερίου. Έχουν δημοσιοποιηθεί κάποια πράγματα σχετικά από τον ιδιοκτήτη, να το πω έτσι, του συγκεκριμένου σκύλου, τα οποία προκαλούν πραγματικά έτσι πολύ έντονα συναισθήματα αποτροπιασμού και θεωρώ ότι θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό το ζήτημα.
1: Έχουμε να κάνουμε μια καταγγελία ενός κατοίκου του Κρυονερίου, γείτονα εδώ του. Του συνάδελφου του Γρηγόρη, σύμφωνα με την οποία ο σκύλος του εντοπίστηκε τραυματισμένος, παγιδευμένος σε αγκίστρι που ήταν δεμένο σε δέντρο, ναι, μέσα σε ένα οικόπεδο της περιοχής.
0: Ναι.
1: Δεν θα πούμε περισσότερα, θα μας τα πει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του σκύλου, τον έχουμε στη γραμμή μας.
0: Και κάτοικος βέβαια της περιοχής, ο οποίος είναι ο κύριος Παναγιώτης Σάντας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας,
0: κύριε Σάντα, και καλό μήνα.
2: Καλημέρα σας, να είστε καλά, καλό μήνα.
1: Τι ακριβώς συνέβη, για περιγράψτε μας, σας παρακαλώ.
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ μένω Κρυονερίου 80 απέναντι από τον παιδικό σταθμό. Mm-hmm. Και έχουμε μία περίφραξη στην πίσω αυλή. Έχουμε τρία σκυλιά, μαζεύουμε αδέσποτα, κάνουμε δράσεις κλπ. Εγώ με ζώα. Οπότε τα έχουμε περιθάλψει πίσω. Ένα από τα σκυλιά λοιπόν ξέφυγε της περίφραξης. Και τα ψάχναμε, τα σκυλιά ξέφυγαν τις περίοδες και τα ψάχναμε από το πρωί. Οπότε,
1: έφυγαν και τα τρία ή το ένα έφυγε?
2: Άνοιξε η πόρτα της περίφραξης. Φύγαν και τα τρία, τα δύο τα βρήκα και έψαχνα το τρίτο, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Οπότε ψάχνοντας πάνω, ακούσαμε κάποια κλαψουρίσματα στην Αγία Παρασκευή πάνω. Όσοι είναι ντόπιοι ξέρουν ότι είναι ένα νεκροταφείο πάνω στο οδό Αγίας Παρασκευής.
1: Ναι, σε μικρή απόσταση από το σημείο που βρίσκεται η οικία σας.
2: Είναι σχεδόν όμορο οικόπεδο. Ψάχνοντας, ακούγοντας τα κλαουρίσματα, πέρασα μέσα από τα καλάμια, βρήκα και ξαφνικά έπαθα σοκ, γιατί βλέπω τον σκύλο μου να κρέμεται από μια ελιά, ας πούμε, όπου δίπλα έχει κάποια κοτέτσια, κάποια παραπήγματα, είναι εκεί πέρα, το έχει δώσει η εκκλησία σε κάποιον ο οποίος,
1: ναι,
2: διατηρεί κότες κλπ. Και ξαφνικά είναι ο σκύλος να κρέμεται με τα δύο του πόδια στον αέρα και τα άλλα δύο πόδια στο έδαφος και βλέπω κάτι πιασμένο στο στόμα του. Τρέχοντας να τον... αυτός χτυπιόταν κιόλας, φώναζε.
1: Ναι.
2: Τρέχω, τον παίρνω μπαγκαλιά, τρέχαν αίματα, συνειδητοποιώ ότι είναι ένα γκίστρι μεγάλο. Τώρα αυτά τα αγκίστρια τα έχετε δει και στις φωτογραφίες. Είναι, πώς να σας πω, για ξυφία, για τέτοια πράγματα. 7 εκατοστά περίπου.
0: Για μεγάλο ψάρι δηλαδή.
2: Για μεγάλο ψάρι, ναι. Δηλαδή, επειδή ψάρευα κιόλας μικρός, αυτά δεν είναι απλό αγκίστρι. Αυτό είναι αγκίστρι για πολύ βάρος, για πάρα πολλά κιλά. Λοιπόν, υπήρχε δόλωμα πάνω στο αγκίστρι από ξεραμένο κρέας. Είχε μπει το αγκίστρι στο σώμα του σκύλου. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί ότι ο σκύλος δεν το κατάπιε. Και το αγκίστρι δεν καρφώθηκε μέσα στο κόκαλο, ας πούμε, αλλά πιάστηκε μόνο στο χείλος του σκύλου.
1: Ναι.
2: Οπότε σε ένα πανικό πήρα τον αδερφό μου, ψάξαμε να βρούμε τρόπο να κόψουμε αυτή την παγίδα, διότι το σύρμα ήταν και χοντρό σύρμα και πολύ καλά περασμένο, ας πούμε. Δεν ήταν εύκολο πράγμα.
1: Ναι.
2: Βρήκαμε έναν κόφτη, τον κόψαμε, πήγαμε τρέχοντας στον κτηνίατρο. Χρειάστηκε να παρέμβει σιδεράς για να κοπεί αυτό το πράγμα, διότι ο κτηνίατρος δεν μπορούσε να το κόψει με κάποιο τρόπο.
1: Mm-hmm.
2: Και κατευθείαν εγγελία στην αστυνομία. Βρήκαμε τον παπά της ενορίας, ο οποίος είναι ιδιοκτησία του εκεί, ιδιοκτησία της ενορίας Αγίας Τριάδας, δηλαδή το οικόπεδο.
1: Ναι, ναι.
2: Ο παπάς είπε ότι δεν ξέρει τίποτα, το διαχειρίζεται ένας κύριος από την περιοχή. Βρήκα τον κύριο από την περιοχή σε έξαλλη κατάσταση, του φωνάσαμε. Αυτός μας λέει ότι δεν έχει ιδέα, ότι πάει εκεί κάθε μέρα. Και όταν του έδειξα την παγίδα, μου ορκίζεται ότι δεν την έβαλε αυτός. Και εγώ εκεί θέτω το ακόμα μεγαλύτερο ερώτημα. Το λέω, συγγνώμη, αν δεν την βάλατε εσείς την παγίδα, η οποία, να τονίσω, η παγίδα είναι πάνω από μισό μέτρο από το έδαφος, ήταν ξεκάθαρα παγίδα για να πιαστεί ζώο. Δεν ήταν παγίδα για άνθρωπο και δεν ήταν παγίδα για να πιαστεί ένα τροκτικό ή κάτι τέτοιο. Ήταν, ναι, παγίδα σε ύψος. Αλεπούδες λύκους δεν έχουμε. Άρα, συγγνώμη, τι πήγε να πιάσει αυτή η παγίδα δηλαδή εκεί?
1: Ναι. Είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στη γειτονιά σας? Έχουν ξαναφύγει σκυλιά από την περίφραξή σας?
2: Να... Κοιτάξτε, δεν έχω ξανακούσει κάτι εγώ προσωπικά. Ξέρω ότι οι γάτες και λοιπά εξαφανίζονται κατά καιρούς, αλλά οι γάτες, οκ, μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε. Δεν μπορώ να ξέρω Δεν έχω ακούσει κάτι συγκεκριμένο. Ψάχνοντας εκεί πάνω την περιοχή βρήκα και άλλη μια θηλιά από σύρμα φτιαγμένη, αλλά αυτή η θηλιά ήταν πάνω σε ένα τραπέζι, οπότε δεν μπορώ να πω 100% ότι ήταν παγίδα. Όποιος την είδε, η αλήθεια είναι το βλέπουμε, μοιάζει με παγίδα και η θηλιά η σύρματένια, αλλά κρατάω και μια μικρή επιφύλαξη.
0: Άρα λοιπόν από την εικόνα που αντικρίσατε έχετε βγάλει το συμπέρασμα ότι αυτή η παγίδα, να το πούμε έτσι, δημιουργήθηκε από κάποιον ξεκάθαρα για να παγιδεύσει ένα σκύλο. Να το πούμε, ξεκάθαρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο ζωντανό.
2: Κατ' εμέ είναι προφανές. Και αυτό που μου κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι αν ο ισχυρισμός του αυτού που διαχειρίζεται το ακίνητο είναι ότι αυτός πάει κάθε μέρα εκεί και κάποιος άλλος πήγε και την έβαλε την παγίδα δίπλα στα κοτέτσια, τότε μιλάμε ότι τότε η Αγία Τριάδα έχει κάποιον, και το κρυονέρι έχει κάποιον σχιζοφρενή, ο οποίος μπαίνει στα ξένα οικόπεδα και στείνει παγίδες.
1: Ναι, σίγουρα ναι. Πρόκειται για σχιζοφρενή, γιατί νορμάλ άνθρωπος να κάνει κάτι τέτοιο δεν νομίζω.
2: Ναι, ναι. Απλά το να το κάνεις το δικό σου είναι τρέλα, είσαι ένα καθήκητη, είσαι, αλλά καταλαβαίνω ότι μια λογική πίσω από αυτό.
1: Και δεν απέχει πολύ από να κάνει κάτι παρόμοιο σε άνθρωπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος συμπεριφέρεται. Ένα ζώο που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο.
2: Ναι, και ο θάνατος του σκύλου, αν είχε καταπιεί αυτό το αγκίεστρι, θα μιλάγαμε για τρομακτικά βασανιστικό
0: θάνατο. Για φρικτό θάνατο.
2: Κρεμόταν από το βάρος του στον αέρα, μόνο τα πίσω πόδια πατάγανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι φρικιαστική εικόνα, τη βλέπω στον ύπνο μου δηλαδή. Ήταν πραγματικά στην αρχή, μέχρι να καταλάβω ότι ευτυχώς δεν είναι.
0: Ναι.
1: Η αστυνομία ήρθε εκεί, έγινε κάποιος έλεγχος.
2: Η αστυνομία πήγε, δεν ήμουν εγώ εκεί, γιατί εγώ είχα κάνει την καταγγελία, πήγε και έκανε αυτοψία στο χώρο. Πήρε τα στοιχεία που έχω εγώ, τους κατέθεσα φωτογραφία, τους έδωσα το ίδιο το αγκίστρι με το δόλωμα πάνω όπως αφαιρέθηκε από το στόμα του σκύλου και ελπίζω να καταφέρουν να κάνουν κάτι. Δεν τρέφω σοβαρές ελπίδες ότι θα βρουν τέτοιο, αλλά ελπίζω ότι τουλάχιστον αυτό να τρομάξει όποιον το έκανε και σε δεύτερο λόγο να θυμίσει στην κοινωνία ότι αυτά τα πράγματα όχι απλά δεν είναι αποδεκτά πλέον.
0: Δεν το συζητάμε τώρα. Δεν το συζητάμε.
2: Για τρέλα.
0: Ναι, ασφαλώς. Εσείς καταθέσατε μήνυση.
2: Έχει κατατεθεί μήνυση κατά γνώστων.
0: Ναι, αλλά μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι έτσι.
2: Ναι.
0: Από τη στιγμή που ο σκύλος εντοπίστηκε σε συγκεκριμένο οικόπεδο, το οποίο εντάξει, ανήκει κάπου. Ανήκει στην Εκκλησία, στην Αγία Τριάδα. Αλλά το διαχειρίζεται.
2: Ένας κύριος συγκεκριμένος, ναι.
0: Ναι, κάποιος κύριος. Εντάξει. Γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι
2: σε αυτό. Όσοι ξέρουν, κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ ούτε μπορώ να κάνω μήνυση κατά συγκεκριμένου ανθρώπου, ούτε μπορώ να πω συγκεκριμένο όνομα.
0: Μάλιστα. Όχι, βέβαια.
2: Όχι, μετά μπορεί να σου γίνει και καταγγελία εναντίον σου ότι κάνεις ψευδή καταμήνυση.
0: Ναι, ναι,
2: εγώ δεν
0: ναι,
2: έχω απόδειξη ότι κάποιος συγκεκριμένος το έκανε.
0: Το καταλαβαίνω, τι λέτε, βεβαίως. Πότε συνέβη όλο αυτό το περιστατικό?
2: Την περασμένη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Την περασμένη Τετάρτη
0: το πρωί.
1: Να ρωτήσω κάτι κι εγώ, χωρίς να μειώνει σε τίποτα βέβαια το περιστατικό. Αυτό το απαράδεκτο, το
0: αποτροπιαστικό
1: περιστατικό. Τώρα. Επειδή είπατε ότι έχετε ζώα στην αυλή σας, τα οποία είναι μαντρωμένα κλπ. Έχει ξανασυμβεί να φύγουν τα ζώα αυτά και να ενοχλήσουν ενδεχομένως κάποιο γείτονα?
2: Κοιτάξτε, όχι, ότι έχει ξανασυμβεί να φύγουν, έχει ξανασυμβεί δυστυχώς. Με έναν τρομερό τρόπο έχουν βρει τρόπο να ανοίγουν το σύρτη και ψάχνουν να βρω τρόπο να τον κλειδώσω καλύτερα. Υπάρχουν και αδέσποτα στη γειτονιά. Εγώ δηλαδή θεωρώ, επειδή υπάρχουν και αδέσποτα και υπάρχουν και αδέσποτα που σκοτώνουν κότες κλπ.
0: Ναι, ότι μπορεί να έγινε αυτό για να προστατεύσει κάποιον.
2: Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό ήταν δίπλα στο κοτέτσι τυχαία.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
2: Δηλαδή, όντως η αλήθεια είναι
0: που και πάλι. Ναι, εντάξει. Δεν δικαιολογείται τώρα αυτό που έγινε. Που και πάλι δεν δικαιολογείται. Και αδέσποτα να υπάρχουν τώρα. Δεν είναι δυνατόν τώρα.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό μιλάμε για βασανισμό ζώου. Το αν ένα ζώο έχει τέτοιο, οφείλουν να επιληφθούν οι αρχές το αν υπάρχουν αδέσποτα κλπ. Το να πει ότι.
0: Που υπάρχουν, το ξέρουμε. Που υπάρχουν
2: στην περιοχή. Το να πει εσύ ότι θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου και θα σκοτώσω αδέσποτα ή θα βασανίσω αδέσποτα ή θα πιάσω αδέσποτα.
0: Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι επιτρεπτό.
2: Δεν είναι επιτρεπτό.
0: Και δεν είναι ανθρώπινο.
1: Και η νομοθεσία έχει αλλάξει, να ξέρουν και οι ακροατές μας, όσοι τουλάχιστον δεν έχουν αντιληφθεί τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την κακοποίηση των ζώων. Είναι και αυστηρά, εξαιρετικά και εξοντοτικά τα πρόστιμα που επιβάλλονται.
0: Βέβαια.
1: Πρόσφατα είδαμε αυτό το περιστατικό με μια κυρία που δεν είναι καθόλου κυρία, τέλος πάντων.
2: Τώρα κυρία, ναι, αυτό τον άνθρωπο.
1: Δεν είναι κυρία.
2: Τώρα,
1: σε ένα αυτοκίνητο πέρασε ένα αδέσποτο μπροστά της, σταμάτησε, και ενώ σταμάτησε και το σκυλί, στη συνέχεια ανάπτυξε ταχύτητα και πέρασε και το πάτησε.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: εκτός ακίνητο, έτσι.
1: 50.000 πρόστιμο, όχι
0: στην ακίνητο. Και πολύ καλά επιβλήθηκε, βεβαίως.
1: Και φυλάκιση, εγώ θα σου λέγα ότι θα μπορούσε να γίνει. Για, αυτό γιατί αυτό, ένας άνθρωπος που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο σε ένα ανυπεράσπιστο όν, κάλλιστα αύριο μπορεί να κάνει το ίδιο σε έναν άνθρωπο.
0: Βέβαια. Σπύρο μου και κύριε Σάντα, με συγχωρείτε που διακόπτω. Αυτό είναι δολοφονία. Είναι δολοφονία, κανονική. Δολοφονία. Ξεκάθαρα.
2: Εγώ, άνθρωπο που προσπαθεί να βασανίσει έτσι ένα ζώο, δεν έχω την καμία αμφιβολία ότι αν είχε τη δυνατότητα θα το έκανε και σε άνθρωπο.
0: Φυσικά.
2: Δηλαδή, κάποιος που έχει την τάση στο να βασανίσει ή στο να σκοτώσει βασανιστικά, δεν την έχει την τάση μόνο για ζώα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ.
2: Την έχει την τάση για όλους, απλά η δυνατότητά του είναι στα ζώα.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Σάντα, κλείνοντας. Τι κατάσταση είναι το σκυλί, πώς είναι τώρα?
2: Είναι πολύ καλά, ευτυχώς. Ήταν η πληγή μέσα από το χείλος μόνο, οπότε είμαστε εντάξει. Mm. Παίρνει φαρμακευτική αγωγή και είναι μια χαρά ο κακομοίτης, ευτυχώς. Έπαθε λίγο σοκ στην αρχή, αλλά τώρα έχει
0: συνέβη. Λογικό είναι.
1: Ωραία, όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σάντα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Και φυσικά αυτή η υπόθεση προκάλεσε το ενδιαφέρον μας και θα προκαλούσε το οποιοδήποτε το ενδιαφέρον. Διότι
1: αλλά
0: μιλάμε...
1: προκαλεί διπλή φορά, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στη Ζάκυνθο ένα τέτοιο περιστατικό. Ναι. Και ακόμα και σήμερα που μιλάμε και παρά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας, υπάρχουν ακόμα συνάνθρωποι μας οι οποίοι έχουν δεμένα τα σκυλιά τους 24 ώρες το 24ωρο σε ένα βαρελόσπιτο στην άκρη του πουθενά, μέσα στον ήλιο και μέσα στη συμφορά,
0: ναι, ναι.
1: Χωρίς κανένα έλεος.
0: Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς υπάρχουν ανάμεσά μας. Δυστυχώς υπάρχουν ανάμεσά μας.
0: Εάν δεν μπορείς να έχεις ένα κατοικίδιο, να μην το έχεις. Να μην το έχεις από το να το βασανίζεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν δικαιολογείται ακόμα και αν θέλεις να προστατεύσεις κάτι. Οτιδήποτε θεωρείς εσύ. Από ένα δέσποτο δεν επιτρέπεται να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Αλίμονο δηλαδή. Διότι υπάρχουν αδέσποτα στην περιοχή του Κρυονερίου και όχι μόνο στο Κρυονερίο.
1: Και τα αδέσποτα τα οποία κάνουν και ζημίες. Έτσι. Αυτή είναι
0: ωραία,
1: η πραγματικότητα.
0: Ωραία, είναι
1: και
0: αλήθεια.
1: Εκεί πρέπει ο Δήμος να λάβει τα μέτρα του.
0: Αυτό είναι ευθύνη του Δήμου.
1: Πάρα πολλές φορές. Είναι ευθύνη του Δήμου.
0: Βεβαίως.
1: Και όταν συμβαίνει και βλέπετε αδέσποτα, να κάνετε και καταγγελία.
0: Ωραία.
1: Το λένε και οι φιλοζωικές.
0: Ναι.
1: Μπας και ευαισθητοποιηθεί κανένας άνθρωπος και τέλος πάντων λάβουν τα μέτρα τους και στο Δήμο.
0: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι παίρνει τον νόμο στα χέρια σου. Παίρνεις ένα πιστόλι, ένα μαχαίρι ή ένα τσεκούρι και σκοτώνεις ένα δέσποτο. Αυτό απαγορεύεται. Και απαγορεύεται, δεν το λέω απλά απαγορεύεται, αυτόν απάνθρωπο. Έτσι. Λοιπόν.
1: Κλείνω για να ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά έτσι...
0: Όχι, μας ενοχλεί πολύ, μας ενοχλούν πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και είναι πολύ ενοχλητικό, δηλαδή, και είναι... δυσάρεστο και αποτροπιαστικό. Έλα. Και πώς άλλους να το πεις, να πούμε, να υπάρχουν κάποια ανάμεσά μας να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Είναι στην περιοχή, εντάξει. Πάμε.
1: Ναι. Είναι και πρόσφατα εκείνα τα περιστατικά με τον άλλον ο οποίος είχε δέσει ένα δύσμυρο ζώο στο αυτοκίνητό του και τόσο είναι στον δρόμο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, έτσι. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, ας να ελαφρύνουμε λίγο εδώ το κλίμα.
0: Ναι, ναι, πάμε, ναι.
1: Λέει ένας φίλος εδώ ότι περιμένει το σχόλιο σου για το Μουντιάλ.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω το χρόνο να παρακολουθήσω παιχνίδια. Ενημερώνομαι βέβαια για τα αποτελέσματα των αγώνων. Είναι πολύ ενδιαφέρον διότι έχουμε συνεχώς εκπλήξεις. Πρόσφατα, ας πούμε, αποκλείστηκε η Ολλανδία, αποκλείστηκε η Γερμανία, παραδοσιακές δυνάμεις. Ενδέχεται να έχουμε και άλλες τέτοιες εκπλήξεις. Και δικαιολογείται. Αυτό ξέρετε, ερμηνεύεται. Γιατί κάποιοι λένε, μα είναι δυνατόν, για παράδειγμα, η Τινησία ή η Αίγυπτος να κερδίσει τη Γερμανία. Ναι, φυσικά και είναι δυνατόν. Σε ένα παιχνίδι μπορούν να γίνουν τα πάντα. Και κατά δεύτερον, όλες οι μεγάλες εθνικές ομάδες έχουν παίκτες που έχουν αγωνιστεί 80-90 παιχνίδια μέσα στη σεζόν και εν ολίγης δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Έτσι. Λοιπόν, εγώ έχω πει κατ' επανάληψη, θα το πω για άλλη μια φορά, πολύ ενδιαφέρον το Μουντιάλ που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι περίεργες οι ώρες εκεί γιατί έχουμε μεγάλη διαφορά έτσι, πώς θα το πω, ώρας μεταδόσεων αγώνων, γίνονται νύχτα, ξημερώματα κτλ. Εγώ θα πω και θα επαναλάβω και θα το διακινδυνεύσω, θεωρώ ότι η Γαλλία είναι το μεγάλο φαβόρι. Δεν το προχωρώ τώρα περαιτέρω γιατί εντάξει, μην κουράσουμε και όλα στον κόσμο.
1: Υπάρχουν διάφορα σχόλια ακροατών, πολλά εξ αυτών έχουν να κάνουν με την συζήτηση που ανοίξαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής σε σχέση με την παρουσία πολλών αστυνομικών σε ελέγχους που γίνονται για διοικητικού τύπου έτσι παραβάσεις σε

0: διαθέσιμη, ας τους δούμε και στις γειτονίες, όχι μόνο στους ελέγχους. Η Μαρία, να γίνονται έλεγχοι παντού, αλλά άλλο διοικητική παράβαση και άλλο κακούργημα. Ο Σπύρος από το Λαγανά, ο τουρίστας, βλέπει 10 αστυνομικούς έξω από ένα μαγαζί και βγάζει μόνος του το συμπέρασμα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο Λαγανά, ο οποίος έχει ένα βεβαρημένο ιστορικό από συμπεριφορές ακραίες, αλλά στην πόλη τώρα, χωρίς να θέλω να κάνω διάκριση,
1: ναι,
0: επειδή δεν έχουμε ζήσει ακραία περιστατικά, το να βλέπεις, ας πούμε, ένα κλιμάκιο 10 αστυνομικών με οπλισμό πάνω τους, πάλι καλά που δεν έχουν και μπαζούκας δηλαδή, και δεν ξέρω το άλλο, το όχημα με το
1: πιστόλι,
0: νερό, πρέπει, ας πούμε, για να κάνει έναν απλό έλεγχο διοικητικών εγγράφων τύπου δώστε τα βιβλιάρια εργασίας και τα
1: πιστοποιητικά
0: υγείας κλπ. Εντάξει παιδιά, έχουμε χάσει το μέτρο εδώ, μου φαίνεται. Καλό το η εικόνα να δείξουμε ότι υπάρχει αστυνομία, αλλά να τη δείξουμε και που πραγματικά υπάρχει θέμα.
1: Εντάξει, δεν είναι και εγκληματίας
0: μέσα στην πόλη λοιπόν, δεν είναι μόνο τουρίστες, είμαστε και εμείς το να βλέπει ο κόσμος που περνάει ή οι πελάτες. Σίγουρα δημιουργεί μια αναστάτωση ένα κατάστημα όταν είναι εν λειτουργία και συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και θα μου πείτε, ο έλεγχος όσο λειτουργεί θα γίνει, ειδικά όταν πρόκειται για εργαζόμενους. Και καλώς γίνεται, το ξαναλέμε. Δεν υπάρχει θέμα παρεξήγησης. Ακόμα και ο τρόπος των αστυνομικών οργάνων, αν είναι επαγγελματικός, αυτός που πρέπει δηλαδή, συμπεριφέρονται με ευγένεια και όπως πρέπει απέναντι σε έναν πολίτη, επιχειρηματία κλπ. Το να μαζεύεται ένα τέτοιο αριθμό αστυνομικών για να κάνει μια απλή διαδικασία σε ένα κατάστημα δημιουργεί την εντύπωση ότι εδώ κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είναι ο Πάσαρης μέσα μαζί με τον Παλαιοκώστα και ξεθάψανε και τον Αλ Καπόνε, να πούμε, από το μνήμα του και ανακαλύψαν ότι βρίσκεται μέσα στο κατάστημα και πήγανε τόσοι μαζί.
1: Εάν δεν διαθέτει ένας εργαζόμενος πιστοποιητικό υγείας, είναι βαρύ έγκλημα. Σημαίνει ότι μπορεί να υποκρύπτονται.
0: Επειδή λοιπόν δεν πρόκειται για βαρύ έγκλημα, αυτό μπορεί να το καταλάβει κανένας. Πρόκειται για μια παράβαση η οποία από τον νόμο έχει επιβολή, ας πούμε, τέλος προστήμων και αυστηρών κλπ. Και πολύ καλός και πρέπει να συμβαίνει και το ξαναλέω να γίνεται έλεγχος και πιο συχνά. Με τον τρόπο υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, δημιουργείται η αίσθηση ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος έχει ένα και μόνο σκοπό, να δείξουμε ότι υπάρχουμε ως αστυνομία. Όχι για να κάνουμε τον έλεγχο τόσο, ώστε για να δείξουμε ότι είμαστε πολλοί, ότι υπάρχει αστυνόμευση. Παιδιά, δεν είμαστε, να πούμε, από το πουθενά. Κάτι πιάνει και εμάς το μυαλό μας.
1: Κάτι καταλαβαίνουμε.
0: Κάτι καταλαβαίνουμε κι εμείς. Εντάξει. Και το λέω παρά τον επαγγελματισμό με τον οποίο δουλεύουν. Τουλάχιστον στην περίπτωση που έτυχε να είμαι αυτό από τις μάρτυρες, εγώ έτσι.
1: Ναι, ήταν τυπική, ευγενική κτλ. Ναι, άλλο τον άλλο.
0: Το να δημιουργείται, ας πούμε, αυτή η εικόνα έξω από ένα κατάστημα, σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι η Ζάκυνθος, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα που εκεί υπάρχουν.
1: Χάος, είναι ένα χάος.
0: Που υπάρχει ένα χάος τέλος πάντων. Δημιουργείται μια εικόνα και βγαίνει ένα όνομα πολλές φορές. Μπορεί τέλος πάντων να βγει ένα όνομα, το οποίο βλάπτει το κατάστημα.
1: Την επιχείρηση. Μα είναι και ο πελάτης. Είναι και η εικόνα που εισπράττει ο πελάτης.
0: Έχει ταράξει που έχει ταράξει στην φορολόγηση και στα πώς και σε όλα αυτά που έχουν αποδώσει, τα εκατομμύρια που έχουν αποδώσει στο ελληνικό κράτος όλα αυτά τα μέτρα. Έχουμε ταράξει τους επιχειρηματίες δηλαδή, ναι, με όλη αυτή τη διαδικασία. Δικαίως πολλές φορές, για να είμαι ειλικρινής, διότι η φοροδιαφυγή, ας πούμε, είχε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Τώρα κάπως έχει περιοριστεί. Νομίζω ότι αυτή είναι μία από τις επιτυχίες της κυβέρνησης,
1: ναι,
0: τέλος πάντων. Ας το αποδεχτούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά παιδιά, μην κλείσουμε και τα καταστήματα.
1: Μεσέστο. Όχι, είναι και η εικόνα. Τώρα μιλάω σοβαρά. Είναι και η εικόνα που εισπράττει.
0: Να μην τα κλείσουμε για λόγο που δεν πρέπει.
1: Ναι.
0: Αν είναι παραβάτες, να επιβληθεί ο νόμος όπως πρέπει.
1: Άλλο αυτό. Η εικόνα που εισπράττει ένας πελάτης την ώρα που βλέπει 10
0: ή ένας περαστικός.
1: Αστυνομικούς, γιατί το καλοκαίρι.
0: Σου λέει κάτι πολύ σοβαρό εδώ. Κάποια υπαίθρωση με ναρκωτικά θα γίνει.
1: Το καλοκαίρι σε μια επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος υπάρχουν και πελάτες οι οποίοι έρχονται, είναι επισκέπτες στο νησί, δεν είναι μόνο Ζακυνθινή, έτσι. Είναι και επισκέπτες στο νησί από άλλες περιοχές κτλ. Και τους δημιουργείται η αίσθηση ότι εδώ πού ήρθαμε τώρα, πού έχουμε κάτσει να πάρουμε το φαγητό μας ή το ποτό μας ή τον καφέ μας. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο αυτό. Έτσι.
0: Αφού αφήστε που βλάπτει, ας πούμε, και τη λειτουργία του καταστήματος, γιατί εκείνη τη στιγμή ποιος να δουλέψει, ποιος να εξυπηρετήσει, ας πούμε, τους πελάτες.
1: Να γίνει,
0: ο έλεγχος μεσέστο. Έτσι όπως πρέπει.
1: Το είπα.
0: Όχι για το Θεαθήνη για να δείξουμε ότι κάνουμε έλεγχο, γιατί εκεί χάνουμε την ουσία.
1: Ναι.
0: Η ουσία είναι να γίνει έλεγχος.

0: Και πρέπει να γίνεται, το ξαναλέω, και να είναι και πιο συχνός και τακτικός ο έλεγχος. Και όχι μόνο το καλοκαίρι, και όχι μόνο στα κεντρικά καταστήματα, παντού πρέπει να γίνεται ο έλεγχος.
1: Λίγο πιο διακριτικά.
0: Αλλά με τρόπο που αρμόζει σε αυτό το οποίο. Στο αντικείμενο τέλος πάντων.
1: Εκτός και αν έχεις πληροφορίες άλλες, ας πούμε.
0: Ναι, αν υπάρχουν πληροφορίες ότι σε συγκεκριμένο κατάστημα γίνεται διακίνηση
1: φερρυπίν. Ακριβώς.
0: Εντάξει, να το καταλάβω.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά επειδή βλέπω ότι παντού συμβαίνει αυτό, σε πολλά καταστήματα έχει γίνει τέτοιου είδους καταγγελίας. Όπα, παιδιά.
1: Ναι. Λοιπόν. Κάπως έτσι ήρθε η ώρα και εμείς τώρα να σας αποχαιρετήσουμε, θυμίζοντας βέβαια ότι στην παρέα μας ήταν και σήμερα η Λεβάντε Φέρης. Βλέπετε όλα τα δρομολόγια που έχουν αναρτηθεί μέχρι τα τέλη Οκτώβρη στο site levanteferis.com. Από εκεί μπορείτε να αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας με μια γρήγορη και απλή διαδικασία. Και βεβαίως μαζί μας ο Μπράτης. Εάν θέλετε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, να κοιμάστε καλύτερα, να ξυπνάτε ξεκούραστα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό στην καθημερινότητά μας. Θα πρέπει να αποκτήσετε το κορυφαίο ανατομικό στρώμα της Elite Strom που διαθέτει μόνο ο Μπράτης στη Ζάκυνθο. Βέβαια υπάρχουν και άλλα πολλά άλλα είδη. Οι τιμές είναι εξαιρετικές σε όλα τα είδη και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Να το εκμεταλλευτείτε, να υποφεληθείτε. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί, να είμαστε καλά όλοι. Αύριο Τετάρτη, αύριο Πέμπτη.
0: Αυτά για σήμερα. Καλή συνέχεια, αύριο και πάλι εδώ.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Μίκη, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession, αιμονή. Ένας νέος κάνει μια ευχή χρησιμοποιώντας ένα μαγικό παιχνιδάκι που υπόσχεται ότι κάνει τα πάντα. Η ευχή να γίνει δικό του το κορίτσι που αγαπά. Η ευχή πιάνει αστραπιαία. Όμως η συμπεριφορά του κοριτσιού γίνεται ακραία, επικίνδυνη και ψυχοτική. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
7: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
8: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
7: Καλά, κάτι θα κάνω.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
10: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
11: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
12: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
13: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: όπου κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο.

Σήμερα μπορείτε να κάνετε δεσμό με το κλιματιστικό, να παντρευτείτε δύο και τρεις φορές σαν να είστε μουσουλμάνους με ανεμιστήρες. Σήμερα το εδίον φλαμπέ.

Είχαμε φωτιά με νεκρούς. Είχαμε γκαζάκια. Σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε τους βαρεμένους από τη ζέστη στα μέσα μαζικής εξαγρίωσης που γράφουν ό,τι θέλουν.

όπως φαίνεται θα έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, γιατί είναι προεκλογικό αυτό το καλοκαίρι. Και μέρα με τη μέρα αγριεύει το προεκλογικό κλίμα. Και θα δείξουμε τον καλό μας χαρακτήρα. Θα κυκλοφορούμε όλοι με το δάχτυλο και χωρίς κουκούλα πια. Εσύ το έκανες, όχι εσύ το έκανες. Τι κόμμα είσαι εσύ, γιατί τι κόμμα είσαι εσύ. Θα το ζήσουμε δυστυχώς.

Έχουμε δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη για τα γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Θέλησαν να τους σκοτώσουν για τις ιδέες τους. Έτσι λοιπόν έχουμε επίσημο λάδι στη φωτιά.

Ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είχε πει ότι ευχαρίστως θα σκότωνε τον Τσίπρα, πάνω κάτω αυτό είχε πει. Έρχεται ένα δύσκολο καλοκαίρι.

Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, σήκωσε τη σημαία της Επανάστασης. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπηρώνει ακόμα περισσότερο απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι βία και τρομοκρατία μπορούν να φημώνουν τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της παράταξής μας. Οκτώβριο εκλογές, παιδιά.

Για να δούμε λοιπόν τώρα που τα πάντα βρίσκονται μέσω καμερών και επειδή ένας πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που έπεσε θύμα είπε ότι θα τον βρούμε από την κάμερα. Για να δούμε λοιπόν. Γιατί και αυτές οι κάμερες ακόμα έχουν επιλεκτικές οράσεις.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession. Αιμονή. Ένας νέος κάνει μια ευχή χρησιμοποιώντας ένα μαγικό παιχνιδάκι που υπόσχεται ότι κάνει τα πάντα. Η ευχή να γίνει δικό του το κορίτσι που αγαπά. Η ευχή πιάνει. Αστραπιαία. Όμως η συμπεριφορά του κοριτσιού γίνεται ακραία, επικίνδυνη και ψυχοτική. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26950 25 798.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488 και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Άλλα τώρα έχουμε, άλλα, το Πασόκ, το Πασόκ. Εδώ έχουμε τοπικά φοβερές διεργασίες. Ψάχνουν να βρουν υποψήφιο. Το Πασόκ λοιπόν ξεφουλκεί εναντίον της κυβέρνησης για την Πρέταντο. Αληθεύουν ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ταλντήλια. Ο Ισραηλινός Απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό, το Πασόκ το λέει αυτό, έχει κάψει το Μαξίμου με τις αποκαλύψεις του, το Πασόκ το λέει αυτό. Το Μέγκα μετέδωσε την πληροφορία ότι η κυβέρνηση έχει έτοιμη τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί η ευνοϊκή μεταχείριση για τον Ταλντήλιαν. Είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Intellexa που εμπορεύτηκε το Πρέταντο. Και μάλιστα το Μέγκα είπε ότι ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης δεν συμφωνούν.

Δεν έχουμε επίσημη απάντηση από την κυβέρνηση, αλλά έχουμε κυβερνητικές πηγές που λένε αν κάποιος κατεβαίνει με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα τα σκαλοπάτια της απελπισίας και της παρακμής μετά από κάθε δημοσκόπηση, αυτό είναι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Πάμε πάρα πολύ καλά. Νικάμε αδέλφια εντωμεταξύ.

Μαζί μας είναι το Walk and Roll. Είναι στο Τσιλιβί. Είναι ο παράδεισος του Street Food Experience. Γιατί το Walk and Roll έχει φέρει το απόλυτο Street Food Experience, με φρέσκο σούσι που φτιάχνεται καθημερινά, με λαχταριστά noodles, με αφράτα μπάουμπαν, με μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Γιατί εκεί στο Walk and Roll υπάρχουν γεύσεις που δεν περνούν απαρατήρητες, με φρέσκα υλικά, με μεγάλες μερίδες και το κυριότερο, προσιτές τιμές. Και επειδή είναι καλοκαίρι και μία τρέξεις από εδώ, μία τρέξεις από εκεί, μία είσαι στη θάλασσα, μία ξέρω εγώ πού, έχει και delivery. 2695022462. Walk and Roll. Το καλύτερο σου.

απόψε στις 11 στο κινηματογράφο Φόσχολος, τελευταία προβολή για την ταινία Scary Movie, μια απολαυστική παροδία ταινιών τρόμου. Τελευταία προβολή απόψε στις 11 στο κινηματογράφο Φόσχολος.

1028 θάνατοι στην Ισπανία. Για την ακραία ζέστη το μήνα Ιούνιο. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν είχαμε 1028 θάνατοι. Οι μετεωρολόγοι κρούν καμπανάκια και για την Ελλάδα ότι έρχονται τα σαραντάρια. Είμαστε προετοιμασμένοι.

Έχουμε μια πολύ δραματική δήλωση από πολιτικό που λέω λόγους. Ο κύριος Στέφανος Κασελάκης είπε, αν ο λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, θα είναι το τέλος της πορείας μου. Ευτυχώς έχω κάτι μαύρα ρούχα, δεν τα έχω πετάξει. Επίσης είπε το 41% της Νέας Δημοκρατίας φέρει την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα.

και είπε ότι το κόμμα του, το κόμμα του λέγεται Δημοκράτες Παύλα Προοδευτικό Κέντρο, Ελενίτσα. Ετοιμάζεται για εκλογές την άνοιξη του 27. Τώρα αν ο Μητσοτάκης κάνει τον Οκτώβριο, πιθανώς δεν θα προλάβει ο Κασελάκης και δεν θα συμμετέχει.

0: Επίσης είπε ότι έχει κάνει το αγροτικό του. Δηλαδή το αγροτικό του ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μια χαρά.
0: Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα θέλει.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: επίσκεσαι. Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Nikki, wait. I was gonna ask you,
4: what?
5: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession. Αιμονή. Ένας νέος κάνει μια ευχή χρησιμοποιώντας ένα μαγικό παιχνιδάκι που υπόσχεται ότι κάνει τα πάντα. Η ευχή να γίνει δικό του το κορίτσι που αγαπά. Η ευχή πιάνει. Αστραπιαία. Όμως η συμπεριφορά του κοριτσιού γίνεται ακραία, επικίνδυνη και ψυχοτική. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: I love you.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
9: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
11: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολο.

0: και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession, αιμονή. Ένας νέος κάνει μια ευχή χρησιμοποιώντας ένα μαγικό παιχνιδάκι που υπόσχεται ότι κάνει τα πάντα. Η ευχή να γίνει δικό του το κορίτσι που αγαπά. Η ευχή πιάνει. Αστραπιαία. Όμως η συμπεριφορά του κοριτσιού γίνεται ακραία, επικίνδυνη και ψυχοτική. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις. I love you.
1: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Ντανίλο Πλέσο, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: χώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession. Αιμονή. Ένας νέος κάνει μια ευχή χρησιμοποιώντας ένα μαγικό παιχνιδάκι που υπόσχεται ότι κάνει τα πάντα. Η ευχή να γίνει δικό του το κορίτσι που αγαπά. Η ευχή πιάνει. Αστραπιαία. Όμως η συμπεριφορά του κοριτσιού γίνεται ακραία, επικίνδυνη και ψυχοτική. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, οι Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Δεν βρήκαμε ασθενείς. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Δεν βρήκαμε ασθενείς.
1: Να το πρόβλημα. Το πρόβλημα στον τομέα της υγείας. Μας το λέει ο ίδιος υπουργός. Για την ακρίβεια το είπε και αυτό. Ότι δεν έχουμε ασθενείς. Έχουμε τα πάντα. Νοσοκομεία, γιατρούς, νοσηλευτές, αλλά κάθονται όλοι αυτοί. Είναι άδεια τα κτίρια, γιατί δεν υπάρχουν ασθενείς. Πάτε και έχετε υγεία καλή, κάνετε αυτά τα προγράμματα που μας λέει ο ίδιος και έχει σώσει 200.000 ανθρώπους και δεν έχουμε ασθενείς. Ξέμεινε η χώρα από αρρώστους. Όλοι οι υγιείς βγαίνουν στα χωράφια και τρέχουν πάνω στις θάλασσες. Κάποιος να αρρωστήσει, να πέσει κάτω εκεί με το βρουτζά, με κάτι, με ένα πυρετό, κάτι για να λειτουργήσει και το σύστημα. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Δυστυχώς.
0: Για να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απομακρυσμένα χειρουργεία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Η λίστα πρακτικά είναι μηδέν άνω των 4 μηνών. Δηλαδή η μέση αναμονή σήμερα στην Ελλάδα είναι έως 6 μήνες max. Για καλά τα θυσμοί, έχουμε ελάχιστα χειρουργία από το Δεκέμβριο του 25, νομίζω, σε μερικά νοσοκομεία. Πρακτικά κανένα. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.

0: δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.
1: Είναι οι νόμοι της ζήτησης και της προσφοράς. Δεν γίνεται να λειτουργήσει το σύστημα υγείας όταν δεν υπάρχουν ασθενείς. Θα καταρρεύσει, θα το κλείσουν. Πρέπει επιγόντως να αρρωστήσετε. Όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα να πάθετε κάτι μέχρι το απόγευμα. Εύκολο είναι. Πέστε από μια σκάλα, κάτι να συμβεί. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε ασθενείς, το ίδιο το Υπουργείο Υγείας ξεκινάει καμπάνια για να αρρωστήσουμε, να πάθουμε κάτι, να πάμε μέσα στα νοσοκομεία.
2: Κρεβάτια νοσοκομείων ρημαγμένα και ερυπωμένα. Γιατροί μόνοι σε απόγνωση. Νοσηλευτές δυστυχισμένοι και σε κατάθλιψη. Αυτή είναι η εικόνα των νοσοκομείων της χώρας μας από τις ελλείψεις ασθενών. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα του 2030. Φτάνει πια. Το Υπουργείο Υγείας παρουσιάζει το Τράβα Ψόφα. Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πλήρη στελέχωση των νοσοκομείων από ασθενείς. Πέσε από τον πέμπτο, κόψε τις φλέβες σου, φάε κρέας μέχρι να βουλώσουν οι αρτηρίες σου, κοιμήσου γυμνός στον καταψύκτη, γλύψε σφικοφολιά, πνίξου σε πισίνα. Τράβα ψόφα, ένα εγκεφαλικό την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει σφαίρα. Τράβα ψόφα, μια κοινωνική προσφορά της ελληνικής αγωγής και του Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω να το κάνουμε.
2: Τράβα ψόφα.
1: Είναι η νέα καμπάνια του Υπουργείου Υγείας η οποία μας παροτρύνει να πάμε να αρρωστήσουμε με τον τίτλο των ευγλωτών δύο λέξεις τράβα ψόφα. Γιατί πρέπει να συμβεί. Δίνει και κάποιες οδηγίες αναλυτικά εκεί που λέει γλύψε σφιγκοφωλιά. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Καλά, πέσε, σκουντούφλησε, κάνε εκεί διάφορα. Φάτε κρέατα με λίπη και χοληστερίνες, εγκεφαλικά καρδιάς για να τι πρέπει να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Δεν έχουμε ασθενείς. Και δεν μπορεί να υπάρχει νοσοκομείο και εθνικό σύστημα υγείας χωρίς ασθενείς. Γιατρούς έχουμε, μια χαρά. Νοσηλευτές κάθονται, μην για σκοτώνουν όλη μέρα κάτω από τα air condition. Οπότε πρέπει να αποκτήσουμε και ασθενείς. Οπότε τα τραγούδια τα σχετικά λειτουργούν όλα ως παρότρινση για να γίνουμε άρρωστοι.

0: πυρετός.
1: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
0: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
1: Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
0: Πόσο να τρέξω ακόμα ο χριστιανός.
1: Κάτω σταυρό σας που είστε εδώ.
0: Αρρωσταίνω, υποφέρω, τρελαίνομαι.
1: Ο σύστημα προχωράει, είναι όρθιο, σώζει ζωές. Μια χαρά είναι.
0: Λιώνω, σβήνω και αργό πεθαίνω.
1: Είναι καλό πράγμα.
0: Λυπήσουμε.
1: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
2: Ναι, αλλά έτσι δεν έχουμε ασθενείς όμως. Μήπως να το πάρετε πίσω αυτό το πέτρο ή 200.000 να πάνε να νοσηλευτούν όλοι για να έχουμε τα κρεβάτια γεμάτα. Γιατί άδεια κρεβάτια θα σαπίσει κάποια στιγμή όλο αυτό και θα βγάλει αράχνες. Δεν είναι σωστό. Όλα αυτά πρέπει να κινούνται. Άμα δεν κινείται κάτι, καταραίει. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Αυτά από τον Υπουργό το είπε και αυτό ο Υπουργός. Είναι κάτι που θα μπαίνει στο Δελφινάριο όλο αυτό. Δηλαδή τα έχουμε όλα, δεν έχουμε ασθενείς. Τι κάνουμε εκεί? Και προκύπτουν διάφορες εικόνες, αστείες, σενάρια, κείμενα, οτιδήποτε. Το είπε ο Υπουργός. Κανονικά. Και πάει όπως θέλει, έκανε χθες παράσταση. Την ίδια ώρα ο Άδωνης έλεγε αυτό. Ποιος είναι καλύτερος από τους δύο? Ο Άδωνης βέβαια, γιατί είναι και υπουργός. Αυτό είναι το θέμα. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα πάμε στο Μέγκα, στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί η κυβέρνηση για τον Ντίλιαν που έχει φέρει το Πρέταντορ στην Ελλάδα ετοιμάζει κάτι καλό.
3: Σωτήρη, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει έτοιμη τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλια, και μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στεναρά σε αυτό το σχεδιασμό.
4: Ναι, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι εν ώψη και της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Πρέντατορ, σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο εφετείο, μια δίκη που είναι προσδιορισμένη για τον Δεκέμβριο, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι ετοιμάζει τροπολογία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, με την οποία ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, ο άνθρωπος που έφερε το Πρέντατορ στην Ελλάδα, να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση εν ώψη αυτής της εκδίκασης του δεύτερου βαθμού. Στο πρώτο βαθμό θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί μαζί με άλλους τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

0: Και ξέρω ότι και σήμερα που μιλάμε υπάρχει καχυποψία στην κοινή γνώμη για το ρόλο της δικαιοσύνης, αλλά πρέπει και να την εμπιστευτούμε και να την ενισχύσουμε, διότι αναρωτιέμαι αν όχι η δικαιοσύνη ποιος.
1: Ποιος, που ρωτάει και ο Πάριος. Ποιος, μωρό μου, ποιος. Πολύ σωστά εδώ τα λέει ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη κινείται, εφαρμόζει τους νόμους που η εκτελεστική εξουσία ψηφίζει, μάλλον η βουλευτική ψηφίζει, η εκτελεστική προτείνει. Τέλος πάντων, όλες αυτές οι εξουσίες είναι μία. Μεγαρό Μαξίμου λέγεται, τα κτίρια τα έχουμε έτσι για να υπάρχουν, οπότε προσπαθούν σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα ο Ντίλιαν να πέσει στα μαλακά με κάποιο τρόπο, και πολύ καλά κάνουν, γιατί όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ είναι Ισραηλινός. Σε αυτόν τον τόπο τους κυνηγάνε τους Ισραηλινούς λόγω του εισβολή στη Γάζα, της γενοκτονίας που γίνεται κάτω, οπότε έρχεται ως αντίβαρο. Αυτό το φέρνει η κυβέρνηση για τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος έχει κάνει κάτι καταγγελίες και τώρα τελευταία έχει σοπάσει, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη στα καλύτερά της. Έγιναν και αλλαγές στην ανώτατη βαθμίδα, μπήκαν άνθρωποι που έχουν προσφέρει στη δικαιοσύνη και ειδικά τώρα τελευταία η υπόθεση Γιωτόπουλου και κυρίως όλη αυτή η υπόθεση με τις υποκλοπές που μπήκε στο αρχείο. Όλα αυτά έχουν κάπως δεθεί πολύ ωραία, πολύ γλυκά και χωρίς προσχήματα. Αυτό είναι το πολύ ωραίο στις μέρες μας, δεν υπάρχουν προσχήματα. Τελειώσαμε και με τον Ντίλιαν. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας είναι ο Σγουρός, πρωινομάρχης, θυμόσαστε, τώρα του Πασόκ, είναι ο Γιάννης Σγουρός στο Ζαχαρό και τσακώθηκαν τα δύο Ελληνόπουλα.
2: Πάμε ξανά.
3: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
2: Ρωτήστε. Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως.
3: Είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Οι πεμπτουσιαίες δημοκρατίες είναι ο διάλογος.
2: Αλλά διάλογος
3: επί... Ναι, για να σας πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
2: Σας έδειξα τα νούμερα και δεν τα πιστεύω. Τι άλλα
3: κάνετε. Σοβαρολογείτε τώρα.
2: Λοιπόν, σταματήστε. Κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
3: Να τις κάνετε. Προτού κάνω τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
2: Κυκλοφορούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμιθ. Δεν μπορώ να συνεχίσουμε. Γιατί ήρθατε εδώ, αφού δεν θέλετε να ακούσετε ερωτήσεις.
3: Σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατσίτες, εγώ δεν ακούω.
1: Συνέβη αυτό και έφυγε ο Ζουρός και είπε αυτό το πράγμα εκεί. Οπότε να ακούσουμε τι συνέβη.
3: Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατσίτες, εγώ δεν ακούω.
2: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
2: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
3: Πρέπει να σέβεσαι.
2: Δεν σας επιτρέπω.
3: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω ότι την ακούει την εκπομπή.
2: Με απειλείτε.
3: Καθόλου. Εσείς δεν απειλείτε έμεσα γιατί νομίζετε ότι ασκείτε κομματικό καθήκον.
2: Είστε εκτός αέρα. Δεν θα το κάνω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ. Συγγνώμη για αυτό που είδατε. Νομίζω ότι θα επαναληφθεί. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατσίτες, εγώ δεν ακούω.
1: Έτσι έκλεισε ο καυγάς και μιλούσε ο Σγουρός και ενώ απομακρυνόταν από το μικρόφωνο έγινε αυτός ο καυγάς. Δεν καταλάβαμε τι συνέβη γιατί πήγαιναν καλά τα πράγματα. Θα πάμε πριν γίνει ο καυγάς, τι ακριβώς είχε υποθεί.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό. Πόσο είναι το χρέος της χώρας σήμερα? Για να δούμε τι λέει. Τι μας
0: εσωτερικό,
2: λέει.
0: Εξωτερικό.
2: Μισό λεπτό. Πόσα χρωστάει η χώρα μας?
0: Ναι.
2: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες της τράπεζας.
0: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει? Νοιάζει που του παίρνουν το σπίτι του αλουνού? Τι είναι αυτό που λέτε? Είστε δημοσιογράφος και λέτε τέτοιο πράγμα, δεν σας νοιάζει?
2: Σε ποιον από όλους? Στον απαταιώνα?
0: Σε εσάς προσωπικά. Απαταιώνας?
2: Δεν υπάρχουν απαταιώνες.
0: Αυτός που πήρε δάγκο, όχι, δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν απαταιώνες.
0: Όχι, όχι, να σου πω γιατί. Ο απαταιώνας πάει φυλακή. Γιατί υπάρχει δικαιοσύνη.
2: Δεν πάνε φυλακή.
0: Γιατί δεν πάνε? Δεν έχουμε δικαιοσύνη.
1: Εδώ είναι η αρχή του καυγά. Το βάλαμε γιατί βγαίνει μια ωραία άποψη από τον Ζαχαρό. Ότι είναι απαταιώνες όσοι είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Αυτό ακριβώς λέει εδώ. Γιατί προστατεύτηκαν αυτοί οι απαταιώνες από τον νόμο Κατσέλη που ξέρουμε όλοι τι συνέβη τότε με τα μνημόνια. Πώς εγκλωβίστηκαν χιλιάδες άνθρωποι μέσα στα δάνεια και έπρεπε να γίνει μια διευκόλυνση από την πολιτεία. Μπας και σώσουν το σπίτι, γιατί θα είχαμε έκρηξη κοινωνική και επανάσταση άμα πετιόντουσαν όλοι αυτοί στο δρόμο. Έτσι ξεκίνησε και λίγο μετά συνεχίστηκε ως εξής.
2: Θέλετε να κάνουμε μια νέα αρχή?
0: Ό,τι θέλετε.
2: Μη φωνάζετε καταρχήν.
0: Τώρα μη μου λέτε τώρα παρατηρήσει σαν δάσκαλος. Μη φωνάζετε.
2: Γιατί δεν μπορώ να φωνάξω περισσότερο.
0: Γιατί να φωνάξετε εσείς? Εγώ δεν φωνάζω. Γιατί είμαι άνθρωπος ο οποίος βγήκα με 44 χρόνια στη σύνταξη, ναι, και μου κόψαν 50% από τη σύνταξη.
1: Σαν συνταξιούχος. Πήγε εκεί ο Σγουρός, έχει θέματα. Αυτά τα ωραία συνέβησαν στα παράθυρα και θα πάνε εκεί τα τηλεοπτικά. Τώρα θα πάμε στην αριστερά, γιατί στην αριστερά συμβαίνουν γεγονότα πολύ χρήσιμα και κρίσιμα. Διασπάται για άλλη μια φορά σε κομμάτια, κομματάκια. Ευτυχώς όμως υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δύο φορές ευτυχώς που υπάρχει. Υπάρχει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει το φάμελο τώρα. Έφυγε και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από χτες, μεγάλο πλήγμα. Αλλά υπάρχει πίσω, μένει ο Πολάκης.
3: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ, μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα?
4: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
3: Με εσάς αρχηγό, με εσάς αρχηγό.
4: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
5: Αυτό θέλει συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
4: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Απευθυνθούμε και στον Κουκουέ.
1: Άντε ντε, περιμένει το Κουκουέ να απευθυνθεί ο Πολάκης, η Κατσέλη, ο Βαρουφάκης. Όλοι αυτοί οι Νέα Αριστερά να απευθυνθούν στο Κουκουέ για να πάνε μαζί. Και αυτή θα είναι η λύση και η σωτηρία του Πολάκη. Για να πάνε όλοι μαζί. Πολύ ωραία πρόταση, λες και δεν ξέρει ο Πολάκης. Τα λέει αυτά έτσι για να δημιουργεί εντυπώσεις ότι κάτι πλατή θα συμβεί. Δεν πρόκειται. Το ξέρουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά, να κρατήσουμε το θετικό της υπόθεσης ότι πάει για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης.
4: Και με στην Ελλάδα πάνελ... του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
3: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό?
4: Τι πράγμα?
3: Με εσάς αρχηγό?
4: Νομίζω ναι.
3: Νομίζω ναι. Το είπατε. Το είπατε. Νομίζω ναι.
4: Νομίζω περιγράφεται, δεν περιγράφεται.
5: Ναι.
3: Με εσάς αρχηγό λοιπόν. Μόλις θέσετε υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά είναι τα θετικά. Αυτές είναι οι θετικές ειδήσεις. Μπορεί να είναι ο Τσίπρας από τη μία πλευρά να ξεπετάχτηκε τώρα με την Ελλάς του. Όμως δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα ο Πολάκης, δεν είχε πει την τελευταία κουβέντα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι με τον Πολάκη αρχηγό, θα ζωή. Αυτή η βουλή πρέπει να τη δούμε, να τη ζήσουμε. Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα μπει από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη αρχηγό και όλους αυτούς που λέει εδώ, δεν ξέρω ποιος θα τα κοιμιάσει με ποιον. Θα είναι ωραίο να είναι μέσα ο Βελόπουλος που θα είναι πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης που θα είναι πρωθυπουργός, ο Τσίπρας που θα είναι πρωθυπουργός και ο Ανδρουλάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός, το ξέρουμε όλοι. Βέβαια, λαός ψηφίζει, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Οπότε, μια τέτοια βουλή θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί υπάρχει συνωστισμός αριστερών κομμάτων, αξιόλογων που έχουν διακηρύξεις πάρα πολύ αριστερές και αρχηγούς εισάξιους, όπως ακούμε. Εδώ οπότε μόνος του ο Πολάκης μπορεί να τα βάλει όπως θυμόμαστε και ξέρουμε με όλους.
6: Παιδιά, ας πω κάτι. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Σας έχω! Σας έχω! Τέλος! Δεν τζακίζω το φρύδι μου!
1: Δήλωση πολιτική, παλιά βέβαια, σε μια Βέσπα πάνω τα λέγει αυτά. Τότε που μας είχε όλους. Στην πορεία δεν είναι όλοι, δεν μας έχει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι φαντάζεται ο καθένας. Εμείς είμαστε εδώ για να προβάλλουμε αυτές τις φαντασιώσεις, τα θέλω του καθενός, γιατί λειτουργεί όλο αυτό ψυχοθεραπευτικά. Και σε αυτόν που τα έχει πει, γιατί γίνεται αναμετάδοση, μεγεθύνεται το μήνυμα, πηγαίνει σε περισσότερους, άρα νιώθει πιο όμορφο αυτός και πολύ κοντά στο στόχο του. Και δεύτερον, ψυχοθεραπευτικά για όλους εμάς που ακούμε αυτούς να λένε όλα αυτά και περνάμε πιο όμορφα από ό,τι θα περνούσαμε έτσι κι αλλιώς.

0: Όλοι θέλουμε. Δεν είναι μόνο το θέλω του Βελόπουλου. Ποιος δεν θα ήθελε να είχε τον Βελόπουλο πρωθυπουργό? Νομίζω όλοι μας. Και γιατί θέλουμε τον Βελόπουλο πρωθυπουργό? Όχι επειδή είχε τις επιστολές του Ιησού, δηλαδή κάποιο χάρισμα, κάποιος είχε επιλέξει μια ανώτατη δύναμη το Βελόπουλο. Όχι επειδή έχει τα φάρμακα, τα τελοπών και τα στομαχικών και τα εντερικών και τα απορροφητικών και τα αυτοκρατορικών και όλα τα άλλα εικόν. Αλλά επειδή έχει γνώσεις που πρέπει να έχει κάθε πρωθυπουργός.
1: Χωρίς άλλο κόμμα.
2: Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα. Όπως κυβερνώ ή όπως διοικώ κάποιες από τις επιχειρήσεις μου.
1: Καλώς,
2: μπορώ
1: εντάξει,
2: να κυβερνήσω σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος, αν θέλετε. Γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια, τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει, θα σου το πω ευθέως έτσι, ισολογισμός. Κάτι που δεν ξέρουν όλοι αυτοί. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα. Γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια. Γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια.

0: Μόνοι σας εννοείται.
1: Μόνοι μας δεν έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
0: Όχι, άλλο λέω, μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
2: Μόνοι σας, το ρωτάει ο Χατζής, εννοεί σαν ελληνική λύση. Και απαντάει ο Βελόπουλος, έχουμε πλειάδες στελεχών. Όχι, μόνοι σας. Αυτό είναι το δευτερεύον, το καταλαβαίνει ο καθένας. Το πρώτο και το σημαντικό είναι ότι ξέρει τα πάγια. Τι σημαίνει πάγια, άρα όποιος ξέρει τι σημαίνει πάγια μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης φαίνεται δεν ξέρει. Το παιδί σημαίνει πάγια. Ο Τσίπρας δεν ήξερε όχι μόνο πάγια και τα υπόλοιπα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία. Έγινε παρόλα αυτά. Οπότε εδώ ο Βελόπουλος ξέρει τι σημαίνει συλλογισμός, τι σημαίνει πάγια. Έχει γνώσεις. Έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνει κάποιος πρωθυπουργός. Τι μένει τώρα για να γίνει πρωθυπουργός? Η σοφροσύνη της ψήφου του ελληνικού λαού.
1: Όλοι αυτοί λοιπόν οι άργοι πολιτικοί αρχηγοί, οι ανεπάγγελτοι, στα δικά μου μάτια φαίνονται πολύ χαμηλότεροι για τις ανάγκες που έχει η χώρα. Η χώρα έχει ανάγκες.
0: Ναι, αλλά αυτοί είναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα τους αλλάξουμε σε επόμενες εκλογές.
0: Πώς θα τους αλλάξουμε?
1: Θα έρθει η ελληνική λύση. Σας το λέω. Θα έρθει η ελληνική λύση.
0: Δεν μπορεί από το ποσοστό που είστε να κερδίσετε
1: εκλογές. Δεν ξέρετε τι ποσοστό έχουμε. Η κάλπη γεννάει το λιοφοράκι.
0: 15.
1: Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί και 20, 25 ξέρετε.
0: Και 20. Κανείς
1: δεν ξέρει.
0: Είναι δύσκολο.
1: Κανείς, ακούστε λίγο.
0: Από το 20 να πάτε στο 38.
1: Δεν θα παραβιάσω ανοιχτές θύρες. Και η ανοιχτή θύρα είναι η βούληση του ελληνικού λαού.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τι λέω εγώ και εσείς δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τα πει ο ελληνικός λαός την ημέρα. Είμαι βέβαιος λοιπόν, αν τον ελληνικός λαός, κύριε Χατζή, ψηφίσει με σοφροσύνη, θα επιλέξει την ελληνική λύση.

0: Και εδώ τελειώνει το καλοκαιρινό τραγούδι. Γιατί θερινό, έτσι, πολύ θαλασσινό. Από τη Δευτέρα προχθές, όπως έχουμε πει, μεταδίδουμε, επειδή είναι και η τελευταία εβδομάδα, για να έχουμε και ρυθμό, καλοκαιρινά τραγούδια. Να, ένα από αυτά είναι αυτό που μόλις έκλεισε εδώ. Θα το πιάσουμε με κάποιον άλλο τρόπο στην πορεία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Και σήμερα Τετάρτη, 1η Ιούλη. Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού μόλις ξεκίνησε, να τον καλοδεχτούμε λοιπόν. 2-11-10-80-8-80, σας περιμένει μέσα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
1: Ανέλπιστο.
3: Ανέλπιστο.
1: Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τις παρακολουθεί. Τότε νομίζω θα φαόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τις παρακολουθήσεις, ας πούμε.
3: Εγγραφή, εγγραφή. Τακ.
4: Ήρθε το τέλος, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
5: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
5: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή που είσατε.
5: Παρακαλούμε, μην κλείσετε.

0: Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
1: Θα επάνω στο θυσίο που μίλαγε εκεί που μίλαγε πήγα και...
0: Τούτ.
2: Αποστόλη, γεια!
0: Γεια!
2: Τι κάνεις?
0: Καλά!
2: Εχθές έκανες την τελευταία σου καλοκαιρινή παράσταση.
0: Α, επαγγελματίας. Ναι, ναι.
2: Έτσι. Και τώρα ετοιμάζεσαι για διακοπές. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες.
0: Ναι.
3: Αποστόλη.
0: Έλα.
3: Χρόνια πολλά, ρε.
0: Ευχαριστώ.
3: Πήγες εκκλησία?
0: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
3: Κοινώνησες?
0: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
3: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
0: Ναι, με τσικουδιά.
3: Έγιζες και το χέρι του παπά.
0: Να ήταν το χέρι μόνο.
3: Και τι άλλο.
0: Εγώ τι μ' άφησε.
3: Μα έτσι.
0: Ναι.
3: Είχες πορεία πρωί.
0: Ναι, ναι, καλά ήταν.
3: Εντάξει. Άντε, ρε, καλά, περάσει το καλοκαίρι.
1: Παλιοκουμούνια είσαι το.
4: Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
0: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
4: Και από μένα και από τον σύντροφό μου τον κύριο Θόδωρο, έχεις τα χρόνια πολλά να είσαι γερός και να σ' ακούμε για πολλά πολλά χρόνια. Να σας ευχηθώ και πάλι καλό καλοκαίρι, τα φιλιά μου στο Θήμιο, σε ευχαριστούμε, καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά.
5: Αποστόλη, χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ.
5: Μου χάρισες μία πρόσκληση και από την ταραχή μου που σε άκουσα, δεν σου είπα ότι χρόνια πολλά.
0: Δεν πειράζει. Και... Έλα το βράδυ να μου τα πεις από κοντά.
5: Από κοντά, ναι. Να είσαι πολύχρονος και επιθυμείς.
0: Άι, μωρή.
6: Αποστολή.
0: Ναι, ναι.
6: Χρόνια πολλά. Να συγχαιρόμαστε.
0: Ευχαριστώ.
6: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
7: Ναι, κάνουνε κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούνε κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει, δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει, δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες, λέει, τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει. Στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι οι πτάμενοι και οι βαρύτες.
0: Ναι, μάλιστα.
7: Ο μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ. Είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουνε. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, οδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
0: που... Δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
7: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
0: US Congress.
7: Κυβερνητική που.
0: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
7: Ναι, να δείτε πώς υποτιμούν.
0: Γιατί λέγεται κογκρέσ? Από το κογκρέσο, ελληνική λέξη.
7: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
0: Η ελληνική βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
1: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Στίγμα Radio. Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
9: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
10: Ωραίο πόνσο.
11: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
12: 26-950 25-798.
13: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
14: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
15: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
16: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
17: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
18: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
19: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
20: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
19: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο.
2: Τηλέφωνο 26950252. Μπράτης. Μπράτης καλός. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Stigma Radio.
21: Για να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάναμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απομένα χειρουργία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Η λίστα πρακτικά είναι μηδέν. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.

0: με τέτοιες εξαίσιες μουσικές. Δεν έχουμε ασθενείς, γιατρεύεσαι με αυτές τις μουσικές. Εδώ ένα παλιό κομμάτι, έχει δεχθεί χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες διασκευές και εκτελέσεις. Μια από αυτές, δύο από αυτές ακούσαμε σήμερα στην εκπομπή, αυτή εδώ είναι η δεύτερη. Έχουμε καλά νέα για τον πολιτικό βίο της χώρας και για την επόμενη Βουλή. Ελπίζουμε ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, ο ηθοποιός, να είναι μέσα σε αυτήν.
1: Και το Βυσκαδουράκης κατεβαίνει στην πολιτική.
2: Ναι.
1: Ισχύει.
2: Ισχύει,
1: ναι.
2: Εν αγνία μου. Και αυτό είναι το Θεοδόρο, γι' αυτό λέω πολλές φορές λέω. Λέω στην Κατερίνα, λέω, κοίτα να δεις η ζωή, τι μου επιφυλάσσει.
1: Ισχύει ένα αγνία σου, έχεις ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση.
2: Ναι, εντάξει, το έδωσα το όνομα, έτσι χαλαρά.
1: Ναι.
2: Δεν το είπα σε καμία εκπομπή πολιτική, σε καμία εκπομπή δεν δήλωσε ότι κατεβαίνω. Και βγαίνω σε ψήφο στον κεντρικό τομέα που με ορίσανε, που δεν γνώριζα τι σημαίνει κεντρικός, βόρειος, νότιος. Δεν βγήκα με καμία φωτογραφία, με κανέναν. Και ο κόσμος με έβγαλε στους πιο υψηλούς, με ποια τα υψηλότερα.
1: Με τις περισσότερες ψήφους.
2: Με ψήφους.
1: Άρα συνεχίζεις.
2: Ναι.
1: Θες να γίνεις βουλευτής.
2: Το είχα όνειρο από μικρό παιδί.
1: Γιατί όχι.
2: Εγώ πάντα ασχολούμουν με την πολιτική και μου άρεσε. Πάντα ψηφίζω. Δεν ήμουν ποτέ απολιτικ. Θεωρώ ιερό πράγμα η πολιτική. Ιερό πράγμα να κοιτάς τον συνάνθρωπό σου. Και επειδή ξέρω τι σημαίνει συνάνθρωπος, ξέρω τι σημαίνει φτώχεια, ξέρω τι σημαίνει ενίκιο, ξέρω τι σημαίνει να κάνεις αγώνα μεγαλώσει το παιδί σου. Και αν με αξιώσει ο Θεός, έλεγα κάποτε να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί ίσως αυτό το μικρόβιο το πήρα από τον πατέρα μου.
1: Mm.
2: Ο πατέρας μου ήταν μεγάλη προσωπικότητα.
1: Ναι.
2: Ήταν για 50 χρόνια πρόεδρος των Κοφών.
0: Ακούμε εδώ τον αγαπημένο ηθοποιό να λέει ότι για λόγους φτώχειας, παιδικά χρόνια, περιπέτειες, γενικώς θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Οπότε να ακούσουμε και σε ποιο κόμμα και ποιος, κυρίως ποιος, θα αποφασίσει για το Βυσκαδουράκι.
1: Επομένως, θα σε δούμε υποψήφιο βουλευτή.
2: Ακόμα δεν το γνωρίζω. Εγώ την υπογραφή μου δεν την έχω βάλει. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε. Ναι. Μέχρι τώρα αιωρούνται όλα, τα λένε οι δημοσιογράφοι, καλά κάνουν.
1: Ναι.
2: Εμένα δεν με έχουν πάρει κάποιοι να το διαψεύσω ή να πω ναι.
1: Άρα αυτό είναι και ο πολιτικός σου χώρος.
2: Έχω μια αρχή στη ζωή μου, όπως και στο θέατρο. Εάν δεν κλείσω με τον παραγωγό π.χ.
1: Ναι.
2: ή με τον Πρωθυπουργό να τα βάλουμε κάτω να τα συζητήσουμε.
1: Εδώ ο παραγωγός είναι ο Πρωθυπουργός,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ο Άρχοντας.
0: Άρχοντας ο Μητσοτάκης, αυτό ήταν το point. Ότι είναι Άρχοντας ο Μητσοτάκης. Τον λέει δηλαδή ο Βυσκαδουράκης, τον λέει Άρχοντα το Μητσοτάκη. Ο Άρχοντας είμαι σίγουρος θα πει ναι, μπες και εσύ στις λίστες και θα βγει, γιατί όποιος ηθοποιός μπαίνει στις λίστες βγαίνει. Οπότε θα είναι στην επόμενη Βουλή. Και όλο αυτό είναι ένα δώρο Θεού για μας, αλλά και για τον ίδιο.
2: Εάν κοιτάξω πίσω ή τα πέτρινα χρόνια, τα υπόγεια, ότι ένα παιδί τον καλεί ο αρχηγός του κράτους, ο πρωθυπουργός, και σου λέει, έλα εδώ παιδί μου, τι να πω εγώ.
1: Ναι.
2: Για πείτε μου εσείς, ας αφήσουμε τις ιδεολογίες. Τι θα πει ο Θανασάκης.
1: Εσύ από ό,τι καταλαβαίνω θα πεις είμαι έτοιμος, Άρχοντα. Είμαι εδώ.
2: Εννοείται.
1: Είμαι εδώ για σένα.
2: Ναι, γιατί είναι δώρο Θεού.
0: Δώρο Θεού λοιπόν, προφανώς δώρο του Άρχοντα, ναι, δεν είναι του Θεού. Α, βέβαια ο Άρχοντας συμπίπτει με το Θεό, πρέπει να το πούμε και αυτό. Οπότε θα πάει καλά η προεκλογική περίοδος, έχει αρχίσει ήδη, το βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα έχουμε και το Βυσκαδουράκι στα ψηφοδέλτια, βέβαια πρέπει να το αποφασίσει ο Άρχοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά από αυτά, ο τυχερός λαός που έχει τον Άρχοντα να τον διοικεί.
3: Αγαπητέ Απόστολε.
4: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε.
3: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
4: Ναι.
3: Με χαρά.
4: Σ' αρέσουν τα extreme λύκια.
3: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
4: Λέγε τι θες.
3: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχτές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
4: Ενώ πώς δεν θα σε βαφτίσουμε.
3: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
4: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
3: Ακριβώς αυτό.
4: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
3: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
4: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω.
3: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες. Ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
4: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε.
3: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, η δουλειά την κάνει.
4: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα. Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
3: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας. Πρέπει να συμβαδίσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
4: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πώς έχει πάει το ρεύμα. Θα με τρελάνεις μια με τράπεζα. Μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το μαλαία τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
3: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του είχαν κορονοϊή, του είχαν πόλεμη Ουκρανία.
4: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία? Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
3: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά?
4: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκες?
3: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκι.
2: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
4: Να το. Το είχα ψυχανεμιστεί.
3: Το έχει ψυχανεμιστεί. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό?
4: Κακό δεν είναι.
3: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς.
4: Γιατί όχι ευτυχώς? Ευτυχώς.
5: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
3: Όχι.
4: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα? Νεάθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα, το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
3: Ακόμα και για το μετρό. Το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη, λέω.
4: Ναι.
3: Το τελείωσε.
4: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
3: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Θα στρώσει τώρα, μη λέμε τώρα.
4: Ναι, καλά, είναι στην αρχή είναι που δεν στρώνει. Μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
3: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο.
4: Περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
3: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο. Το προχωράει.
4: Το πάει. Απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
5: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
3: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
4: Είμαι μίζερος.
3: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
4: Είμαι ότι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
3: Δεν επικροτώ.
4: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
3: Αυτές βλακές του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
2: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα? Αν θέλουμε πραγματικά να αποκτήσει κοινή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
4: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακές του Μητσοτάκη.
3: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
4: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτοεξόψεως.
3: Φυσικά.
4: Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα?
3: Τι εννοείς να φαίνεται, όχι.
4: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνεις χαμπάρι τον άλλο να. Λες αυτός δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει, δεξιός ήταν.
3: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
4: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι?
3: Όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
4: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Escort δηλαδή με έναν τρόπο.
3: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
4: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
5: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Ουνί, είναι ο σατανάς βαμμένη.
3: Ναι, όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
4: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο. Ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
3: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
4: Με πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό? Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
3: Από εκεί να καταλάβεις.
4: Από εκεί κατάλαβα.
3: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμπαθίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
4: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
3: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
4: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
3: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε.
4: Α, έτσι. Άδοξο. Εντάξει, έγινε.
0: Είχαν βρει επικοινωνία όμως. Και υποστήριζε Μητσοτάκη με έναν έτσι πλάγιο κάπως τρόπο. Χαλαρό, διαλλακτικό. Μπράβο στον ακροατή. Και ο Αποστόλης βέβαια τον πήγε πάρα πολύ καλά. Συμφώνησαν ότι ο Μητσοτάκης κάνει έργο και πρέπει να υπάρχει για πάντα στις καρδιές μας και στην Πρωθυπουργία της χώρας. Ο Άρχοντας, που λέει και ο Βυσκαδουράκης. Ένας εκ των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι ο Κωνσταντίνος Φλώρος. Ήταν στους Σπαρτιάτες, αλλά με αυτές τις διασπάσεις που έγιναν εκεί, το διαλυμένο κόμμα, φύγανε, είναι ανεξάρτητοι. Όλοι αυτοί προσπαθούν τώρα να βρουν κάπου να στεγαστούν. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο κύριος Φλώρος όμως κάνει μια ωραία πρόταση, πολύ ρεαλιστική, ουσιαστική, τεκμηριωμένη πάνω απ' όλα για τους μετανάστες.
6: Κάθεστε τώρα και συγκρούεστε με τους ήδη επιβαρημένους νησιωτικούς δήμους. Πετάτε ο ένας τον άλλο τον μπαλάκι των ευθυνών. Κύριε Πλευρή, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Και μπορεί να χρειαστεί να μιλήσετε μόνο με το Δήμο της Λαβρεωτικής. Η λύση βρίσκεται εδώ. Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από το Λαύριο. Στη Μακρόνησο.
0: Και δείχνει τη Μακρόνησο. Και προτείνει τη Μακρόνησο ως τόπο φιλοξενίας σε αυτή τη φάση μεταναστών που έρχονται στο Αιγαίο για να μην έχουν κάνει και άλλοι τέτοιες προτάσεις. Αλλά εδώ ο κύριος Φλώρος το πήγε με φωτογραφία, το τεκμηρίωσε, γιατί όπως θα ακούσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της τοποθέτησης, είπε ότι έχει και εγκαταστάσεις πάνω. Έχει εγκαταστάσεις, είναι η αλήθεια, με τη δεκαετία του 50, ερείπια είναι όλα αυτά, μόνο ένα κτίριο που υπάρχει ως μουσείο. Όλο αυτό το θεωρεί εγκαταστάσεις. Θα είναι και κοντά στην Αθήνα, να δούμε τα θετικά. Είναι καλό να είναι κοντά στην Αθήνα και να γεμίσει ο τόπος μαρτυρίου Μακρόνησης, προτείνει και τη Γιάρο, και αυτός ο τόπος μαρτυρίου με την φόρτιση που έχει, με την ιστορία που περικλεί, με όλο αυτό το εκτόπισμα που έχει αυτός ο τόπος, αυτή η τόπη, την αγωνία που έχουν σωρεύσει από όλους αυτούς που ήταν πάνω εκεί και για τους λόγους που εξορίστηκαν και μείναν εκεί στη δημοκρατική Ελλάδα, τη μετεμφυλιακή. Όλα αυτά λοιπόν, εδώ ο κύριος Φλόρος με πολύ μεγάλη άνεση απευθύνεται και στο ΚΚΕ και ζητάει να γίνουν πράξη.
6: Εδώ αυτό το νησί απέναντι από Λαύριο, στη Μακρόνησο, να ενεργοποιηθεί η Μακρόνησος. Στον αιώνα αυτή, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε. Στη Μακρόνησο υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις, οι εκτάσεις είναι τεράστιες, βρίσκεται δίπλα στην Αθήνα και θα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο, τον πλήρη έλεγχο, άμα έχετε προβλήματα με την αριστερά και τον... Εντάξει. Μακρόνησο, βεβαίως, Μακρόνησος. Στη Μακρόνησο και στη Γιάρο κιόλας. Και στη Γιάρο.
5: Παρακαλώ.
6: Μιλάμε για 18,5 χιλιόμετρα έκταση με εγκαταστάσεις έτοιμες για εκμετάλλευση και μπορούν να φιλοξενήσουν όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Αλλά φοβάστε να το κάνετε, γιατί τα αποτελέσματα τα είδατε. Ξεσηκώνεται η αριστερά.
0: Μιλάμε για 18,5 χιλιόμετρα έκταση, όπως είπε και όχι απόσταση, έκταση όπως είπε και ο ίδιος. Έκανε εδώ ρεαλιστικές προτάσεις. Φαντάζομαι άνετα μια θέση στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να την έχει, γιατί είναι δημοκρατικό κόμμα και η Νέα Δημοκρατία. Και τέτοιες απόψεις εμφυλοχωρούν στο χώρο αυτό, όπως ξέρουμε και όπως ακούμε όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι ένα κέριο χτύπημα στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Τώρα σε αυτό το χώρο της δεξιάς γενικότερα υπάρχει και κάποιος που θέλει να γίνει πρωθυπουργός, αν ψηφίσουμε με σοφροσύνη, το ακούσαμε πριν, αλλά αυτό τον κάποιο τι τον κάνουν οι άλλοι.
7: Πόσο σοβαρό είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας που όταν το πρωί 9.30 ώρα χθες κάνω δήλωση εγώ και λέω με αφορμή την αναγνώριση αρμενικής γενοκτονίας από το Ισραήλ, τώρα η κυβέρνηση να ζητήσει παρόμοιο αίτημα για να γνωριστεί η ποντιακή γενοκτονία.
5: Το είπε και ο Σαμαράς αυτό.
7: Το αντέγραψε από μένα. 9.30 το πρωί το είπα εγώ, 11.30 το είπα αυτός. Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί ότι αντιγράφουν ό,τι λέμε.
5: Καλά, εντάξει.
7: Όχι.
5: Καλό είναι αυτό.
7: Όλοι αντιγράφουν. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα και στα εξωτερική πολιτική και στις όποιες ανακοινώσεις μας έρχονται και αντιγράφουν.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι κρίμα γιατί έχει πολύ καλές ιδέες και τις αντιγράφουν όλοι οι άλλοι και δεν αναφέρουν την πηγή. Αυτό δεν είναι αντιδεοντολογικό. Είναι ανήθικο αυτό που κάνουν. Αντιγράφεις τις προτάσεις του Βελόπουλου που είναι πάρα πολλές, η μία καλύτερη από την άλλη, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Αντιγράφει, ο Σαμαράς εδώ έκανε μια αντιγραφή και δεν αναφέρουν την αρχική πηγή. Είναι ένα θέμα. Θα ακούμε το πρωτότυπο. Θα κάνουμε ό,τι λέει το πρωτότυπο, δεν θέλουμε τους δεύτερους. Θα παρακολουθούμε τι λέει ο Βελόπουλος στις 9.30 για να ξέρουμε τι θα πει στις 11.30 ο Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, κέντρο καλοκαιριού, σιγά σιγά έχει ανέβει και η θερμοκρασία, και επειδή είναι και η τελευταία μας εβδομάδα εδώ, άλλες τρεις μέρες, ναι, μετράμε αντίστροφα, λογικό, πρέπει αυτή την καλοκαιρινή αύρα και τις καλοκαιρινές εικόνες να τις μοιραστούμε μαζί σας.
8: Δεν ερηγούν τα μεγάλα τα ψάρια.
9: Το φαινόμενο των λαγοκέφαλων.
8: Οι καρχαρίες και τα αρσένικα.
10: Της ευθείας της αντρικής σχολής.
8: Είμαι από αυτές που κερδίζουν στα ζάρια.
11: Πάλι ντόρτια ύφερα.
8: Η συνταγή φυσικά είναι μια.
12: Για, για, για.
13: Μπακαλιάρο σκορδαλιά.
12: Τι σημαίνουν όλα αυτά.
14: Φαΐ φουρτουφουρ.
8: Με ένα σούπερ τόσο του λιμίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι.
14: Δεν τρέπεστε.
8: Κάνω ντου και τρομάζει ο ντουνιάς.
14: Παραγιά μου, δεν το πιστεύω.
8: Με το βρεμένο σούπερ μίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι.
13: Ξεκίνω σοβρακάκι.
8: Πέφτουν όλοι ξέροι μόνο μιας.
13: Θα καταρρεύσω.
8: Κι όμως θυμάμαι παλιά καλοκαίρια.
14: Σε ελασσόνα.
8: Πόσο ντρεπόμουν τις πλάς γενικά.
13: Δεν κοκκινίζω πλέον.
8: Γυαλιά φορούσα μπουρούζια καπέλα.
14: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
8: Μα τα ξεπέρασα πια όλα αυτά.
12: Πια.
14: Αυτά.
5: 1-0.
12: Πώς ξεπέρασα όλα αυτά.
13: Με λίγο σκόρδο και ξέρετε και τα υπόλοιπα.
8: Με

0: 20 και με 25 ντουμπλε φας.
1: Πέφτουν όλοι ξέροι μόνο μια.
2: Πα πα πα, δεν κρατιέται αυτή η παιδιά.
0: Θα πάει στη Ρουμανία.
1: Πήρα μαθήματα ανατομίας.
3: Δεξιός όρθις.
1: Είδα δεκάδες διαφημιστικά.
3: Τέλος ο πόνος στη μέση, τελοπών.
1: Έφτιαξα όλα στα σαν δυναμίας.
4: Κάνω και διάδρομο, κάνω λίγα βάρη.

0: Αν έχεις την καλοσύνη να αφαιρέσουμε τα εσώρουχα από την κουβέντα μας.
1: Φόρεσε τα. Πέφτουν όλοι οι
2: ξέροι μόνο μιας. Κρακ, κρακ, τέζα. Μα είσαι τέλος
3: πάντων. Γεια σας. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα
2: καρακάτσουλιο. Είμαι σήμερα κάλος. Στο προσεγγίνε στο πάντων.
4: Μητσοτάκη, γαρίζεσαι. Με τον τρόπο μου κι εγώ.
5: Σας ευχαριστώ.
3: Και μέσα σε αυτό το ηχητικό ακούσαμε τη φωνή και του Νίκου Κακαουνάκη και του Γιώργου Τράγκα σε μια συνέντευξη με τον Βασίλη Λεβέντη που λέγανε, νομίζω τότε ήταν στα παραπολιτικά, λέγανε για τα εσώρουχα και του λέει ο Λεβέντης του Τράγκα φόρεσε τα όλα. Ο Βασίλης Λεβέντης, είδηση πριν 5 λεπτά κυκλοφόρησε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75, γράφουν εδώ τα site που βλέπω, σε ηλικία 75 ετών λοιπόν ο Βασίλης Λεβέντης, ένας ιδιαίτερος πολιτικός, ας πούμε αυτή τη λέξη, εμβληματικός και κάποιες εποχές πολύ παλιότερα είχε χαράξει και τηλεοπτικούς δρόμους όπως θυμόμαστε και μετά στη Βουλή και τακτικός συνεργάτης εδώ της εκπομπής. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτος λαός, τρίτο μέρος λαού, αύριο τα υπόλοιπα.
6: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
1: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
7: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
8: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
7: ναι,
8: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
6: Mm-hmm. Μάλιστα. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ που δεν εθέλησες.
9: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
6: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι. Να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες? Μετά λες για μένα, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες περίπου.
1: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
6: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκα. Μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
10: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
6: Έχει σπάξει τη δισεκατομμύρια το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
1: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα αναθερμάνουμε.
6: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
1: Α, εσείς πόσο το είχατε?
6: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί έχει και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια, θα πεθάνεις.
11: Γιάννης Κοτοβός.
1: Ο Κωστής Παλαμάς.
11: Έλα, Αποστολακό.
1: Έλα.
11: Έλα, θέλω να σου προσθέσω 2 πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
1: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
11: Ναι.
1: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα. Και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
11: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους διλιβεράδες σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα. Μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμο. Πώς θα πάει να παραλάβει ο Τιλιβερά στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει 3-1 με τα πόδια. Είναι σοβαρή? Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράφει το να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε Καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για 1 μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
1: γράψει. Προφανώς.
11: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμω το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
1: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι, το πρόσημο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσο για να εισπράττουν οι δήμοι.
11: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω, και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά, παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά τους ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, α πούμε τώρα και μεγάλο, οπότε να σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους φρυλά. Και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γίνω freelancer? Δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο Κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα, και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
5: Στα σοβαρά κράτη θα
1: έχει. Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους τώρα, σε παρακαλώ, έλα.
12: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
13: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
14: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
15: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
16: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
15: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
17: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
15: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
18: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
19: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
20: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
19: Καλά, κάτι θα κάνω.
21: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
22: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
5: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
0: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Stigma Radio.

0: Στίγμα.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο, κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις!

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς.

0: πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
0: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
0: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθος.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
1: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

συνεχίζετε και αμήνετε στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
0: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Bahia Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
5: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνι, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Thema.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Τρίμπιζου.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26-950-25-798.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση.

0: Χονδρική Λιανική, Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Mickey, wait. I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
0: I love you.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Στίγμα.

0: Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
1: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
2: Ωραίο πόνσο.
3: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμανση λεκάνης. Εντομοαπόθηση, αρωματισμός χώρο, απεντόμωση μειοκτονία, προϊόντα και συσκευές χάς, εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
0: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
0: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.

0: ρυθμό.
1: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Stigma.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: I love you.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
0: Στίγμα.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μεγάλη γάτα ο David Guetta, σου λέει καλοκαίρι είναι, για να διασκευάσουμε ένα ρέγγε τραγούδι. Έτσι λοιπόν έκανε σύμπραξη με τον βραζιλιάνο DJ Alok και διασκεύασαν το Run Run River, τον Stick Figure από το 2019. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω, να περνάτε όμορφα. Σίγουρα μαζί θα περάσουμε ακόμα πιο ωραία και θα ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπάμε, καινούργια αλλά και παλιότερα, και θα είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την πιο όμορφη παρέα σας. Καλή ακρόαση.

Θα μπορούσε να ήταν ο πατέρας της, αλλά η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή, δεν νομίζετε? Ολίβια Ροντρίγκο μαζί με τον Ρόμπερτ Σμιθ, τον Cure, What's Wrong With Me. Αλλά ακόμα και αν κάποια πράγματα πηγαίνουν λάθος, στο τέλος με κάποιο μαγικό τρόπο γίνεται πάντα το σωστό. Για το καλοκαίρι το έβγαλε αυτό το τραγούδι η Charlie XCX, Spring Summer 26.

Ευχαριστώ Ροκάκη από τον Τζον Μαρ που είναι 62 χρονών πλέον. Και ποτέ μην πετάτε παλιά σεντόνια. Γενικά εμείς είμαστε της λογικής να μην πετιέτε τίποτα και να αξιοποιούνται όλα με τον καλύτερο τρόπο. Τα σεντόνια λοιπόν που δεν χρειάζεστε πια μπορούν να γίνουν υφασμάτινες τσάντες για ψώνια μετά από την κατάλληλη επεξεργασία ή στρωματάκια για τα κατοικίδια σας. Καθόλου κακό και αυτό, φαντασία να έχει κανείς, και ένα αντικείμενο μπορεί να αποκτήσει μια ευκαιρία για δεύτερη ζωή. Mai Tai από την Ολλανδία και από τα θρηλυκά 80's.

Ένα συγκρότημα μας έρχεται από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, Mel Blue, Wake Up Call. Και για 24η φορά στην καριέρα του, ο Paul McCartney καταφέρει να φτάσει στην κορυφή των charts του Ηνωμένου Βασιλείου με το νέο του άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane. Dungeon Lane ήταν ο δρόμος όπου μεγάλωσε ο McCartney μαζί με τον παιδικό του φίλο και αργότερα Beatle, τον Ringo Starr. Ο McCartney λοιπόν κυκλοφόρησε ένα πάρα πολύ φροντισμένο και ποιοτικότατο άλμπουμ που τα πήγε πάρα πολύ καλά και στα charts και πάρα πολύ μας χαροποιεί αυτό. 83 χρονών πλέον ο McCartney και παραμένει δημιουργικότατος. Το Ripples in the Pod θα μας πάει σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Stigma Radio. Nikki, wait. I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
0: I love you.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής.

0: Τεκνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
4: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

One Republic, Give Me Something. Και μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και συνεχίζουμε με τους Miami Horror, Don't Leave Me In The Sunshine. Απαπαπαπα, ο ήλιος του καλοκαιριού είναι το κάτι άλλο. Υπέροχος αλλά και επικίνδυνος.

Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο αισιόδοξο τραγούδι από αυτό. Αφήστε στην άκρη τις μαύρες σκέψεις και κρατήστε μόνο τα απλά καθημερινά πράγματα. Ακόμα και όταν ο ήλιος ανατέλει, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο για να φτιάξει τη διάθεση σε όλους μας. Steve Miller Band από το 1975, το υπέροχο Serenade, και πολλά από τα τραγούδια που ακούγαμε στην εφηβεία μπορούν να ξυπνήσουν έντονα συναισθήματα, και όμως υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Οι έφηβοι από τα 15 μέχρι τα 18 αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και με τους ίδιους ρυθμούς αναπτύσσεται και ο εγκέφαλος. Όταν λοιπόν ο εγκέφαλος αναπτύσσεται με τέτοιους ρυθμούς, αποθηκεύονται και πολύ πιο έντονα οι μνήμες από εκείνη την εποχή, από την εποχή της εφηβείας. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν αποθηκεύονται πολύ πιο έντονα μνήμες, είτε από θετικά γεγονότα είτε από αρνητικά. Φυσικά και κρατάμε τις θετικές αναμνήσεις, και κάτι τέτοιο όμορφο θα θυμίσει σε αρκετούς και το κομμάτι που θα μας πάει πίσω στο 1982. Alla Parsons Project και Eye in the Sky.

Ο Αμερικανός Steven Lee Brenner, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Thundercat, μουσικός, τραγουδιστής, παραγωγός δίσκων, συνθέτης, μπασίστας, όλα αυτά. Με καταγωγή από το Los Angeles, έβγαλε και νέο άλμπουμ φέτος, πάρα πολύ καλό, αν και υποτιμημένο. Αλλά εσείς που ακούτε ποιοτική μουσική, σίγουρα το έχετε εκτιμήσει. Πάμε σε διάλειμμα με την Ισλανδοκινέζα Λεβί, Mad Woman. Όλοι λίγο πολύ, μια τρέλα την έχουμε. Έτσι ακριβώς θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Stigma Radio.
1: Shit. Back
2: again. My God, he stabbed her!
3: Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie
4: 6. Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
5: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
8: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Stigma Radio. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή.
0: κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

James Smith, Rain on Me, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Ωραίο τραγούδι. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και αυτή είναι η Maroon 5 στο All Night. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα.

Yes, Boone. Κάποια σχέση με τον Benson Boone. Δεν νομίζω, συνωνυμία πρέπει να είναι. Και μία από τις σπουδαιότερες ελληνικές ταινίες των τελευταίων χρόνων μπήκε στο Netflix από τις 15 Μαρτίου. Δραματική ταινία που συγκέντρωσε ήδη 10 βραβεία Ήρης. Ήταν μάλιστα και η επίσημη συμμετοχή της Ελλάδας για τα περσινά Όσκαρ. Πίσω από τις θυμονιές αξίζει να τη δείτε. Και ο Purple Disco Machine διασκεύασε πέρσι την κλασική επιτυχία των Hertz, Wonderful Life.

χορεύεται πάρα πολύ στα κλαμπάκια αυτή την περίοδο. Topic μαζί με Νίκο Σάντος, Buddy. Και πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με τη συνεργασία BB Rexa με τους Βρετανούς Faithless. Θα θυμάστε τους Faithless στις αρχές δεκαετίας του 2000 αλλά και λίγο πιο πριν με το Insomnia. Η συνεργασία τους έχει τον τίτλο New Religion και θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ της BB Rexa με τίτλο Dirty Blonde. Και ναι, πράγματι ακούγεται το Insomnia από κάτω, αλλά έχει ενσωματώσει και δικά της στοιχεία η BB Rexa.

0: Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας

και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Stigma Radio.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
9: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
12: Πλάς.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Κάπως έτσι ξεκίνησε η καριέρα της Αντέλ από το 2008, Chasing Pavements. Αυτή την υπέροχη φωνή που πρωτογνωρίσαμε τότε και που ήταν μόλις 19 ετών. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Από τα αγαπημένα μας αυτό τον καιρό, Έλα Λάγκλεϊ, Choosing Texas.

Morgan Wallen, Love Somebody, νούμερο 1 όχι μόνο στα country αλλά και στα hot 100 της Αμερικής. Ένα υπέροχο τραγούδι, πραγματικά λατρεύουμε. Και πίσω στο χρόνο 1987 από το Tango in the Night των Fleetwood Mac.

Μάικλ Ντι Φραντσέσκο, ο Αυστραλός καλλιτέχνης που έχει ιδρύσει αυτό το project Touch Sensitive, Maze in My Mind. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, Jamiroquai, βρετανικό jazz funk και acid jazz σχήμα. Οι Jamiroquai, δηλαδή ο JK και το συγκρότημά του, είχαν εμφανιστεί και στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Athens Release Festival. Κυριακή ήταν, να θυμάμαι καλά, και ήμασταν εκεί 17 Ιουνίου του 18. Στην πλατεία νερού είχαν εμφανιστεί. Και εμείς πήγαμε εκεί με παιδιλάκι αντί να φορέσουμε αθλητικά και συνέχεια χορεύαμε. Τώρα το πώς γυρίσαμε πίσω, μην το ψάχνετε καθόλου. Blow Your Mind, Jamiroquai. Και αυτό ήταν για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Τα ξαναλέμε αύριο. Να είστε όλοι εδώ. Καλή συνέχεια.

0: was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια λευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Ricky, wait. I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: I love you.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Λουί Βέγκα με την Ανανέ, ο Κάρλ Κρέγκ, ο Ντανίλο Πλέσοου, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος.

περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: αστείο.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
7: Stigma Radio.

0: 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις. I love you.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Ονομάζεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
1: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
2: Ωραίο πόνζο.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Ιστόρι 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το Ιστόρι 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
8: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
9: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.